Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Τι βαρύ χειμωνιά είναι αυτή ρε παιδιά. Εδώ χιονίζει στα βόρεια προάστια. Δεν εννοώ, δεν κάνω πλάκα. Στα βόρεια της Πάρνηθας και της Πεντέλης έριξε νυφάδες τα ξημερώματα. Το έχει στρώσει πιο βόρεια. Ενώ στα βόρεια, στα ορεινά κεντρικής βόρειας αλλά και νότιας Ελλάδας. Ξημερώνει Κυριακή, από το βράδυ θα δούμε βελτίωση. Θα σταματήσουν δηλαδή οι φροχές, το χιονόνερο, τα χιόνια όπου πέφτουν στα βόρεια ορεινά και θα βελτιωθεί ο καιρός σημαντικά από αύριο, μας λένε οι μετεωρολόγοι, μας εξήγησε ο κύριος Καντερές. Βαριά συννεφιά, βαρύς χειμωνιάτικος ο καιρός, καιρός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αλλά δεν πτωούμαστε. Είμαστε σήμερα Κυριακή, 3 Μαΐου του 2026 και περιμένουμε την άνοιξη όχι μόνο στην μετεωρολογικά αλλά γενικότερα στη ζωή μας. Λοιπόν, πολλά πράγματα έχουμε να πούμε, να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε πάντα με τις φίλες ακροάτες και τους ακροατές. Με όλες τις συνεντεύξεις, τα θέματα της επικαιρότητας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα ρεπορτάζ. Πάμε να πούμε καλημέρες φίλες και φίλοι από όλους που είμαστε εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης και σήμερα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιώργος Δαβαρίνος απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά πάντα απαντά στα δικά σας τηλέφωνα. Και η Χρύσα Κλησιώτη παίρνει τη σκυτάλη και αναλαμβάνει δουλειά από τις 7.30 και μετά με τους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Κρύο, κρύο, καιρός για δύο, καιρός για μηνύματα έχω την αίσθηση. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, πρώτη Κυριακή του Μάη σήμερα, όμως είναι σαν χειμώνας. Βροχή, συννεφιά και 8 βαθμούς θερμοκρασία. Καλή συνέχεια σε όλους. Μου γράφει η κυρία Εύα Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Μου στέλνει και μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, να είστε καλά κυρία Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Διάση εκδοτική με ειδικό σύμβουλο ενέργειας παρέχει τον καλύτερο πάροχο. Ο φίλος ο Γιώργος Μωυσόγλου στέλνει το κινητό του και θα έχετε δωρεάν 3 ώρες ρεύμα καθημερινά, είτε οικιακό είτε επιχειρησιακό. Εμπιστευτείτε και στο ρεύμα τη Διάση εκδοτική. Καλημέρα Γιώργο Μωυσόγλου. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που στέλνει την καλημέρα του αποτυχίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός, παρόν και ο θείος ο Νικόλας. Ο οποίος Γιάννης σου στέλνει τις ευχές του να είστε πάντα καλά και να ακούμε την καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου πανελλαδικός. Καλημέρα και πάλι καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Παντελή, την καλημέρα μου φίλε. Ο συνονόματος, ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με ένα βαθμό θερμοκρασία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιάννη, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον υπονάβαρχο Κώστα Πιταρά, θα διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμά του. Καλημέρα Ναύαρχη, να είστε καλά. Καλημέρα στον Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα από Λάρισα, να είστε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα Μιχάλη, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά Ηρακλή. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί από μηνύματα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Αλεξάνδρου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και ευλογημένη Κυριακή σε όλο τον κόσμο.

κόσμο και μην ξεχνάει κανείς, είναι όμορφη ζωή, να το θυμάσαι. Ακριβώς, φίλε μου Αλέξανδρε. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Σήμερα έχουμε αρκετό αέρα στη Σαντορίνη. Σαν χειμώνας είναι, κύριε Παπαγιάννη. Έχετε την αγάπη μας, την καλημέρα μας, κυρία Ποθητή, σε όλους τους Σαντορινιούς. Τις Σαντορινιές και τους Σαντορινιούς. Μας ακούνε χρόνια τώρα. Ακούνε Real FM. Είναι συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μου. Νάτος και ο φίλος ο καλός, ο παλιός φίλος ο Νίκος ο Σάνσης. Εγκυκλοπαίδεια στα θέματα του Netflix. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για Netflix? Νίκος Άνσης. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή και καλή εκπομπή για όλη την παρέα των ακροατών σου που σε ακούει. Να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μας φίλε. Και εσύ να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Στείλε καμιά ιδέα για Netflix. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλό μήνα με υγεία. Να σε καλά αγαπητή Μαρία. Την καλημέρα μου. Καθίστε να σας πω τώρα ποιο έργο, γιατί δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Είδα ένα έργο με τη σύζυγό μου προχθές. Τρομερή περιπέτεια. Φοβερή περιπέτεια. Θα σας πω αμέσως πως λέγεται. Δώστε μου Apex. Φοβερό. Όταν λέμε για φοβερό, top νούμερο ένα ταινία είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με την Σαρλίζ Θερόν. Όποιος θέλει να χτυπήσει αδρεναλίνη κόκκινο με μια μισή ώρα τρελό σασπένς και αγωνία, Apex στο Netflix. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή. Γεια σου Παντελή, καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Να είσαι καλά φίλε μου. Έχουμε πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα, καλό μήνα. Βρέχει εδώ, πάπλωμα θα χρειαστούμε κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον, στον Λάμπρο τον Κυρίτσι, ο οποίος μου λέει ότι καλημέρα, έχουμε χειμώνα 4 με 5 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Αύπακτο. Κύριε Λάμπρο, τι να σου πω. Εδώ βλέπω ότι έχει χιονίσει τη μισή Ελλάδα. Περίεργα πράγματα.

Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ευλογημένη Κυριακή σε όλους μας. Καλή εκπομπή και υγεία. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, καλημέρα. Σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες και σε όλους τους φίλους της πρωινής μας παρέας. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλό μήνα. Να είσαι καλά, φίλε μου Ζωή. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Λοιπόν, σήμερα είναι 3 Μαΐου. Θα έπρεπε να μυρίζει καλοκαιράκι, αλλά μυρίζει χειμώνας. Δεν πειράζει, μη σας παίρνει από κάτω, προσέξτε. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι τώρα, για να τα πούμε αυτά πριν μπούμε στη βαριά επικαιρότητα. Σήμερα, μέχρι 13 βαθμούς στην Αθήνα. Στα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι. Εδώ που είμαστε εμείς δηλαδή. Αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, μέχρι 19. Η κατώτερη όμως θα μείνει πάλι στους 7. Τρίτη, ανεβαίνει η κατώτερη στους 9 και ανεβαίνει η ανώτερη στους 22. Με ήλιο. Τετάρτη ήλιος 12 με 24. Πέμπτη 14 με 24. Παρασκευή 14 με 22. Σάββατο 15 με 25. Κυριακή 16 με 27. Και την επόμενη Δευτέρα ίσως δούμε για πρώτη φορά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω, τώρα θα έχουμε ανώτερη θερμοκρασία 13. Σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 30-31. Καταλαβαίνετε τι ανισορροπία επικρατεί. Δεν πειράζει, ό,τι θερμοκρασία και να κάνει, ό,τι καιρό και να κάνει, εμείς έχουμε θετική διάθεση, φίλες και φίλοι, και έτσι πρέπει. Καλημέρα. Ο Λευτέρης μου λέει την καλημέρα του. Ακούστε τι μου γράφει. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Πολλές καλημέρες στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Είπε σήμερα Κυριακή ότι θα ακούσει την εκπομπή σου και του έγραψα. Ευκαιρία είναι να απολαύσεις ελληνικά άσματα. Έχουμε Μητσιά, Καζαντζίδη, Μαρινέλα, εκτός από τα παραδοσιακά, τα κλασικά. Τα πατροπαράδοτα λαϊκά και τα ελαφρολαϊκά θα βάλουμε και μερικά πιο καινούρια, όπως του Χατζηγιάννη, το οποίο ακούμε τώρα. Ετοίμασε, ξέρεις τι θέλω, Γιώργο, να μου ετοιμάσεις. Τώρα που είναι Κυριακή και είμαστε λίγο πιο χαλαροί, το άσμα των ασμάτων, το υπάρχω με το Στέλιο Καζαντζίδη, να το βάλουμε. Τώρα μετά το Χατζηγιάννη, να μπούμε λίγο σε πιο λαϊκό mood. Καλημέρα στον αγαπητό Δημήτρη, οδηγό ταξί. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό μήνα με υγεία σε όλους. Στο αεροδρόμιο βρέχει πολύ τώρα. Netflix, όποιος αντέξει να κάτσει να δει όλη τη σειρά La Casa de Papel, η ληστεία του αιώνα. Βεβαίως, το έχω δει, Δημήτρη, εδώ και 2-3 χρόνια. Από τις πιο δυνατές σειρές του Netflix, έχω την εντύπωση ότι η σειρά αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθιερωθεί το Netflix παγκοσμίως και να έχει την επιτυχία που έχει. 7 και 13 πρώτα λεπτά, δεν λέει να ξημερώσει. Υπό κανονικές συνθήκες θα είχαμε μέρα τώρα, αλλά αυτή η βαριά συννεφιά πάνω από την Αττική δημιουργεί συνθήκες χειμερινού τοπίου, φίλες και φίλοι. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Πάμε στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη.

Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα και στον Νίκο το Σωτηρόπουλο που στέλνει την καλημέρα του από Βλασία Καλαβρίτων. Καιρός χειμωνιάτικος, Γιάννη. Να σε καλά, Νίκο. Καλή άνοιξη, εμείς ευχηθούμε παρόλα αυτά.

Μου γράφει ο Νίκος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μεγάλο κακό μου έκανε σήμερα. Μόλις άκουσε η γυναίκα μου την αναφορά σου για την ταινία την οποία μου έχει προτείνει εδώ και μέρες να δούμε, και εγώ αποφεύγω να τη δεις την ταινία. Αξίζει. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Καλημέρα Γιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία και καλό μήνα. Να είσαι καλά Έλενα. Καλημέρα. Ρένα Κουμιώτη, έφυγε σαν σήμερα το 2023, φίλες και φίλοι, πριν από 4 χρόνια, σε ηλικία 81 ετών, ύστερα από 2 μήνες προσωπικής μάχης για τη ζωή. Μεγάλη τραγουδίστρια, κύριε Ρένα Κουμιώτη, του νέου κύματος και όχι μόνο. Από το νου μου, να το... μου έχει στείλει και ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης μια παραγγελιά, θα τη βάλουμε λίγο αργότερα. Την όμορφη πόλη του Θοδωράκη, με ερμηνεύτρια πια, αλή τη μεγάλη Μαρινέλα.

Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος φίλε. Ακόμα μια χρονική μετάθεση μιας απερίσκεπτης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Γιώργου Φλωρίδη, φανερής αντισυνταγματικότητας, η έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθείων από δικηγόρους και όχι από δικαστές αναβάλλεται από 1η-5η του 26 για την 1η-9η του 26. Ακόμα μια άσκηση ανώριμης και ασχεδίας της νομοθετικής πολιτικής που φανερώνει την έλλειψη επαφής των ηθινόντων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την πραγματικότητα από τον γυάλινο κόσμο που αυτοί ζουν.

Καλημέρα στο Στέφανο του Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη, φοβερά τραγούδια. Να πούμε ότι είναι του Πυθαγόρα. Τεράστια μορφή και ο Πυθαγόρας στα ελλαϊκά τραγούδια. Να σε καλά φίλε Στέφανε Κακανάκη, καλημέρα.

Καλημέρα και στον Ηλία. Θα σταματήσει ο ψυχολόγος και θα ακούτε Παπαγιάννη. Τώρα που λες ψυχολόγος, ψυχίατρος ήταν βέβαια. Μας λείπει ο Δημήτρης ο Σούρας με τα σχόλιά του. Ο καλός φίλος ψυχίατρος ο Δημήτρης που έφυγε από το μάτι του το κόσμο και λείπει πρώτα απ' όλα από την οικογένειά του βέβαια, αλλά μου στέλνετε ακόμα μηνύματα ακροάτρες και ακροατές για τα σχόλια τα οποία έκανε χρόνια εδώ ως άτυπος συνεργάτης εκπομπής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να θυμόμαστε και τους φίλους. Τα μεγάλα τραγούδια ακούγονται μόνο σε μεγάλες εκπομπές πρωί-πρωί που φέρουν σφραγίδα. Γιάννη Παπαγιάννη μου γράφει ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσογλου. Καλημέρα Γιώργο. Νάτος και ο Ανδρέας από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννα ρε. Το έστρωσε ρε φίλε πάνω στην Πάρνη. Θα πρέπει να είναι ρεκόρ να χιονίζει 3 Μαΐου. Ας το απολαύσουν όσοι πάνε πάνω. Το έστρωσε στην κορυφή της Πάρνηθας. Πράγματι. Εδώ έπεσαν οι φάδες. Στην Πεντέλη, στην παλιά Πεντέλη. Σήμερα τα ξημερώματα. Δεν το έστρωσε, οκ, αλλά έπεσαν οι φάδες. Χιόνισε κανονικά.

Πάντως δεν πτωήθηκαν οι φίλοι μας που έφυγαν για τριμεράκι. Γεμάτα σχεδόν 100% τα μέρη, οι τουριστικοί προορισμοί που είναι κυρίως οι πιο γνωστοί. Χαμός γίνεται και στα νησιά του Αργοσαρονικού. Πολλοί κόσμος, παρότι ο καιρός, όπως είπαμε, δεν εμπνέει για θάλασσα. Είναι περισσότερο για βουνό παρά για θάλασσα. Όμως είχαν προγραμματίσει αρκετοί φίλοι να φύγουν το τριμεράκι και λόγω της Πρωτομαγιάς. Και έτσι αναμένεται σήμερα από το μεσημέρι και μετά αρκετή επιστροφή από αυτοκίνητα. Έχουμε σε κρεμότητα, θα το φτιάξουμε σε λίγο, και το τραγούδι του φίλου του Νίκου του Σάνση που μας το ζήτησε. Λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες, από αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός, για να δούμε τι θα δούμε.

Να σας πω μια δυσάρεστη είδηση για ένα Ελληνόπουλο, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς το είδατε, που έρχεται από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας αρκετά αγαπητός και δημοφιλής στην ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Σικάγο για την ακρίβεια, ο ομογενής 38χρονος Γιάννης Βαρθολομαίος, ο Τζον Μπαρθολομιού, αστυνομικός στην αστυνομία του Σικάγο. Παιδί μετανάστη, δεύτερης γενιάς παιδί. Δυστυχώς πυροβολήθηκε και έχασε τη ζωή του από κακοποιό, τον οποίο συνόδευε και ο οποίος είχε τεθεί υποκράτηση για βιοπραγή εναντίον του εργαζόμενου σε εμπορικό κατάστημα. Η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα της πόλης και όχι μόνο, γενικότερα η ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ έχει βυθιστεί στο πένθος, όπως καταλαβαίνετε. Το παιδί ήταν μόλις 38 χρονών, με οικογένεια. Ο δράστης είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρά δικήματα, όπως επιθέσεις σε αστυνομικούς, ενόπλες ληστείες, κλοπές οχημάτων. Καταλαβαίνετε τώρα, στις ΗΠΑ, στο Σικάγο, πραγματική ζούγκλα εκεί. Ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φανταστείτε ότι τον επιτηρούσαν, τον φιλούσαν σε νοσοκομείο, όπου κατάφερε και έφυγε, τους επιτέθηκε, πήρε όπλο και πυροβόλησε, τους επιτέθηκε και στους δύο αστυνομικούς. Στην συνέχεια όμως ευτυχώς ακινητοποιήθηκε πριν δολοφονήσει και άλλο κόσμο από τις αρχές σε κοντινή απόσταση. Προσέξτε τώρα, ο ΕΚ λοιπόν, ο νέος αυτός Έλληνας ομογενής, το παιδί αυτό μόλις 38 ετών, αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ρενέ και τρία παιδιά. Αφοσιωμένος οικογενειάρχης, τρία μικρά παιδιά. Μάλιστα η ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, η ελληνική ομογενειακή κοινότητα στο Σικάγο, κάνει έρανο για να βοηθήσει την οικογένεια του παιδιού αυτού και να το στηρίξει όσο μπορεί, να στηρίξει την οικογένειά του όσο μπορεί. Μικρά παιδάκια, 3, 4 και 5 ετών, πολύ μικρά, για μα και ο ίδιος ήταν πολύ μικρός, μόλις 38 ετών. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα δυσάρεστα. Σε πόση ώρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Σε 3 λεπτά. Ωραία, θα πάρουμε σε λίγο τον κύριο, μάλλον τον πάρουμε τώρα. Θα πάρουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον καλό φίλο οικονομολόγο, φοροτεχνικό.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Χριστόπουλο. Καλό μήνα, Γιώργο, να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλό μήνα, αγαπητέ Γιάννη, και στους Κροατές. Καλό μήνα με καλά νέα.
0: Να είμαστε καλά. Μπορείς να μας πεις για το χάρτη των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 4 ως 8 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, μερικά πράγματα.
1: Ναι, ναι. Έχουμε αρκετές πληρωμές και σε αρκετές κατηγορίες. Να δω, έχω τις σημειώσεις μου, γιατί είναι πολύ απλά. Καταβάλλονται κυρίες και επικουρικές συντάξεις σε διάφορες κατηγορίες. Συνεχίζονται δηλαδή πληρωμές και εκκρεμείς συντάξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτέλους αυτό λύθηκε και αναδρομικά. Πληρωμές εφάπηξε σε νέους δικαιούχους. Και επίσης η ΔΥΠΑ καταβάλει επιδόματα, καταβολή επιδομάτων ενεργείας, πληρωμές σε προγράμματα και ενισχύει σε ειδικές κατηγορίες. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ένα ημερολόγιο, θα λέγαμε 4 Μαΐου ΕΦΚΑ, έναρξη καταβολών κυρίως επικουρικές συντάξεις σε ειδικές κατηγορίες και εκκρεμείς πληρωμές. 5 Μαΐου ΕΦΚΑ, συνέχιση πληρωμών συντάξεων επικουρικές και αναδρομικά όπου εκκρεμούν. 6 Μαΐου ΔΥΠΑ, δηλαδή ο ΑΕΔ, επιδοτής εδώ ανεργίας και προγράμματα απασχόλησης. 7 Μαΐου πάλι ΔΥΠΑ, συνεχιζόμενες πληρωμές επιδομάτων, ανεργία, οι μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι. Και 8 Μαΐου πάλι ολοκλήρωση του κύκλου των πληρωμών. Αν θέλουμε μια συνοπτική εικόνα, 4-5 Μαΐου κυρίως συντάξεις του ΕΦΚΑ, 6-7 Μαΐου κυρίως επιδόματα ο ΑΕΔ και 8 Μαΐου ολοκλήρωση των πληρωμών και εκκρεμότητες.
0: Τώρα,
1: είναι άνθρωποι που περιμέναν, κυρίως αναφέρομαι στο πρώτο που είπα για τους συνταξιούχους που κέρδισαν και αναδρομικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποιες είναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας, να μην σε καθυστερούμε, περιμένεις και εσύ να βγεις στο Open, οι τρεις ενισχύσεις στους συνταξιούχους που έρχονται από το φθινόπωρο, οι τρεις βασικές τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι πολύ και αυτό σημαντικό θέμα. Είναι αναδρομικά που κέρδισαν σε δικαστικές υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλος αριθμός, Γιάννη, εδώ. Δεν έχουμε χρόνο να τις... οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν απάντηση σε αυτό. Είναι οπωσδήποτε το 300 που έγινε από 250-300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και είναι μόνιμο και είναι και επίσης και η επιστροφή νοικίου. Πέρα από αυτό όμως, οι συνταξιούχοι έχουν και το... που έχει ξαναδείξει πολλές φορές την αύξηση που πήραν φέτος και ακόμη καθαρίζεται σε πολλούς 2,5% περίπου σε αρκετές περιπτώσεις και είναι και το 50% το περιβόητο θέμα, το επίμαχο θέμα της προσωρινής διαφοράς. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν μια ενεργοποίηση και βέβαια τρέχουν τα θέματα που έχουμε αναδείξει μαζί, τα 8 μέτρα που πήραν και παράταση.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα και αύριο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Χριστόπουλε. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
10: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: καλημέρα φίλες και φίλοι, και αυτό μεγάλο τραγούδι, ε. Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, με τον μοναδικό Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα. Μανώλη Μουτσιά από τα μεγάλα ελληνικά τραγούδια.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπη.
0: Μια μεγάλη καλημέρα, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας εύχεται ο φίλος ο Ανέστης από τη Ρόδο. Να σε καλά, Ανέστη. Συμφωνώ μαζί σου, Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Μια που είπες για ταινίες, εγώ προτιμώ τη μαγεία της μεγάλης οθόνης, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του κινηματογράφου. Γράφει ο φίλος ο Θανάσης ο Μαραμαθάς. Σίγουρα, Θανάση, νομίζω ότι όλοι το προτιμούμε αυτό, αλλά δεν έχουμε και τον ελεύθερο χρόνο για να πάμε να δούμε κινηματογράφο, δυστυχώς. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, την Καλαϊτζάκη, τη φίλη μας.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης, το γλυκό.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει την καλημέρα του από τη Φλόρινα. Στην κορυφή επενδύσεις, στη βάση εκκρεμότητες χρόνων, Γιάννη. Η ανάπτυξη θέλει σχέδιο σε βάθος χρόνου, όχι μόνο κορυφές. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από τη Φλόρινα με τις ανεμογεννήτριες εκεί ψηλά στα βουνά της Μακεδονίας.
1: Και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Κάτασπρα από το χιόνι, βέβαια.

Καλημέρα στον Γιώργο το Μωυσογλού. Γιατί η πολιτεία Γιάννη δεν ρυθμίζει χιλιάδων οφειλετών στον ΕΦΚΑ οφειλές μεγάλων ποσών για να πάρουν σύνταξη? Είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιώργο. Πότε θα κοπεί το χαράτσι της ΕΑΣ, ρωτά ο φίλος ο Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, κύριε Παπαζαχαρίου. Ελπίζουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα από τα Πατήσια που γράφει: Καλημέρα Γιάννη, πιστεύω ότι με την νομοθεσία για παρενοχλήσεις πάμε σιγά σιγά στην άλλη άκρη και περιορίζονται οι γνωριμίες νέων, οπότε είναι η κύρια αιτία της υπογεννητικότητας στη χώρα. Πάνε οι εποχές με τα προξενιά. Στην εποχή μας κάναμε το λεγόμενο καμάκι, τρώγαμε με χάρακα πολύ ξύλο από τους καθηγητές, τρώγαμε με λουρίδα ξύλο από τους γονείς μας. Σε λίγες ημέρες θα γίνει viral περίπτωση που γονέας φίλησε την κόρη του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν Έλληνες λόγω αλόγης της νομοθεσίας. Καλημέρα στο Διονύση. Με ρωτάν, συμφωνώ με την απόσυρση των ηλεκτρικών μαντινιών από την αγορά? Όχι, να μην αποσυρθούν από την αγορά. Εγώ συμφωνώ με κάτι άλλο. Με την απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους υψηλών ταχυτήτων, μεγάλης κυκλοφορίας στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Πατίνια μπορούν να πουλάνε και να μην απαγορευτούν, να μην αποσυρθούν, αλλά να επιτρέπεται σε συγκεκριμένους χώρους και οδούς

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Σκιάθο. Γιώργος Βλάχος, το όνομα τεπώνυμο του φίλου ακροατή. Να είσαι καλά Γιώργο, τα φιλιά μας η Σκιάθο. Όμορφο νησί η Σκιάθος, να το επισκεφτείτε όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί φέτος το καλοκαίρι, αν μπορείτε, αν έχετε τη δυνατότητα.

Σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Πολλοίς κόσμος με μηνύματα από το πρωί. Συνήθως την Κυριακή το πρωί είναι λίγο λιγότερα από το Σάββατο. Λογικό είναι αυτό. Το Σάββατο είναι και εργάσιμη ημέρα για περισσότερο κόσμο. Αλλά σας βλέπω πολύ δραστήριους από το πρωί. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Κατά τη γνώμη μου, ο μόνος λόγος να φιλοξενήσει κάποιο στη ραδιοφωνική εκπομπή, μάλιστα ζωντανά από το στούντιο τον κύριο Φαραντούρη, είναι για να διασκεδάσουν τόσο ο ίδιος ο ραδιοφωνικός παραγωγός, όσο και οι ακροατές. Και ακροάτριες βεβαίως. Προσωπικά δεν νομίζω ότι ο φιλοξενούμενός σας θα μας πει κάτι που δεν το ξέρουμε. Με την ικανότητα του λόγου που ομολογωμένος διαθέτει, θα κάνει πως απαντά σε ερωτήσεις σας λέγοντας μόνο αυτά που θέλει να πει, δικαιολογώντας την κολοτούμπα του, υποστηρίζοντας την περιπλάνησή του κτλ. Κτλ. Γράφει ο φίλος ακροατής. Μην εκπλαγείταν μετά από όχι πολλά χρόνια, αν δεν τον κάνουν αρχηγός ο Πασόκ, να το δείτε να μεταπηδά σε άλλο πολιτικό χώρο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Μετά τις 9 θα είναι εδώ στο στούντιο του Real FM για μια συνέντευξη εφόλης ύλης. Και ειδικά σε σχέση με την συνεργασία που ανακοινώθηκε με το ΠΑΣΟΚ, ο Νικόλας Φαραντούρης. Αυτό κι αν είναι άσμασμάτων του Γιώργου Κανελόπουλου. Παλιός μαθητής μας έφυγε γρήγορα, γράφει ο Γιώργος ο Μωυσόγλου, που περιμένει να ακούσει τη συνέντευξη με τον Νικόλα Φαραντούρη. Λίγο μετά τις 9. Να μας πει τι συνέβη, πώς έγινε το παρασκήνιο, πώς απλώθηκε στο τραπέζι όλη αυτή η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλας Φαραντούρης για το ΠΑΣΟΚ δεν μιλούσε με τα καλύτερα λόγια κατά το παρελθόν. Αλλά όλα αυτά βεβαίως στην πολιτική αλλάζουν. Η πολιτική είναι η τέχνη του ελιγμού, η αλήθεια είναι. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη, καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Το δωράκι στις τράπεζες των υποχρεωτικών αγορών με κάρτες του 30% των εισοδημάτων μας πότε θα τελειώσει? Η Real έχει σήμερα ενδιαφέρον και χρηστικό πρωτοσέλιδο. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μακάρι να το δούμε, γιατί τόσα χρόνια η κυβέρνηση δεν μπορώ να πω ότι έχει στηρίξει την επιχειρηματικότητα όσο υποσχόταν προεκλογικά, ούτε τη μεσαία τάξη. Γράφει η Real News ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή θα πέσει μόνο 10% ουσιαστικά, γιατί από το 100% το πήγαν στο 50% και τώρα στο 40%. Μετά τα φυσικά πρόσωπα στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στα τεκμαρτά συστήματα, στο τεκμαρτό, με συγχωρείτε, σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Αποκλειστικό ενδιαφέρον, χρηστικό ρεπορτάζ από τη Real. Θα περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Κύριε Παπαγιάννη, η λαϊκή σοφία υποδεικνύει στην παροιμία στο καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει και χιονίζει. Κάτι σαν συναγερμό, να το λάβουμε υπόψη μας, γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, θα το λάβουμε υπόψη μας, γιατί όχι. Καλημέρα στο χάρεμο του Μάντσεστερ, έχετε καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή. Μου γράφει, έχει δίκιο ο ακροατής για τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Αποτελεί κατά το χάρη έναν από τους γυρολόγους πολιτικής. Νάτος και ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη. Οι άνθρωποι πάνε στο φεγγάρι και στοιχείο. Οι φοιτητές παρακαλάνε όλο το χρόνο για δρομολόγια λεωφορείων για να γίνει το αυτονόητο. Να πάνε στα πανεπιστήμια τους. Σας ευχαριστούμε όλους με αγάπη. Οι φίλοι Γεωργία στέλνουν το μήνυμα. Καλημέρα Γεωργίο. Γεωργία. Ο Φαραντούρης μου λέει τι νούμερο θα φοράει στο Πασόκ. Δεκάρι θα παίξει, γράφει ο Σταύρος. Νομίζω θα είναι μπαλαντέρ, θα παίζει σε όλες τις θέσεις. Από τερματοφύλακας μέχρι center four. Νάτος και ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα Γιάννη, ξέρετε δημοσιογράφε, περίπτωση 89χρονου. Μια κοινωνία δικαίου και αξιών δεν είναι μια αφηρημένη και ιδέατη έννοια. Αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη ενός λειτουργικά αποτελεσματικού κράτους με ένα κοινωνικό συμβόλαιο που να δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πολίτη και να εγγυάται την καθημερινή δυνατότητα του πολίτη να βρίσκει λύση χωρίς να απειλεί, να εκδικεί ή να καταστρέφει. Η αυτοδικία δεν θεραπεύεται μόνο με αυστηρότερες ποινές, θεραπεύεται όταν οι θεσμοί απαντούν γρήγορα, οι υπηρεσίες λειτουργούν ανθρώπινα, οι συγκρίσεις αποκλιμακώνονται έγκυρα και η κοινωνία μαθαίνει ότι το δίκιο δεν ισχυροποιείται με τη βία, αλλά χάνεται μέσα σε αυτήν.

Να σας πω σχετικά με την είδηση που αφορά το 19 μηνών βρεφάκι από τη Σκόπελο, το οποίο έφαγε ποντικό φάρμακο. Ευτυχώς η ποσότητα που έφαγε ήταν μικρή. Το βρέφος πηγαίνει αρκετά καλά, είναι υπό παρακολούθηση και δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

0: Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, με συγχωρείτε για τις τηλεφωνικές απάτες που είχαν έδρα στα Χανιά. Στόχευαν και ξάφριζαν ηλικιωμένους, πόζαραν στη συνέχεια στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media, στο TikTok, με λεφτά και κλοπημαία. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι το είχαν στήσει φάμπρικα, επαγγελματίες. Προσποιούνταν είτε τεχνικούς του ΔΔΕ, είτε λογιστές και έκαναν ό,τι απίστευτες κομπίνες έστειναν για να αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από ηλικιωμένους. Τρεις συλλήψεις, αναζητούν άλλους δύο. Η υποδιεύθυνση δύο ξχανίων εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση. Φίλες και φίλοι, πολύ προσοχή. Φανταστείτε ότι η δράση του κυκλώματος που προσδιορίζεται από τις 16 Απριλίου μέχρι τώρα, μέχρι χθες δηλαδή που τους συνέλαβαν, δηλαδή ουσιαστικά μέχρι την Πρωτομαγιά, άρα 14-15 μέρες δράση, είχαν κλέψει 62.000 ευρώ. Μπόρεσαν και απέσπασαν από ηλικιωμένους μέσω των τηλεφωνικών απατών 62.000 ευρώ μέσα σε 15 μέρες. Και με τα 200 και τα 100 ή τα 50 που έπαιρναν από τους ηλικιωμένους από τις οικονομίες τους, εμφανίζονταν στο TikTok και τα κοινωνικά δίκτυα προκλητικοί με δεσμίδες χρημάτων στα χέρια.
1: Όσο αγαπιόμαστε τα δυο, να με κοίτα στα μάτια.
0: Πολύ προσοχή, η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το θέμα είναι αν χάσετε τη μαλφή και χρήματα, δύσκολο να τα ξαναβρείτε και να επιστραφούν όλα αυτά.
1: Κράτα στο χέρι, κι είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
0: Απευθύνονται μόνο σε ηλικιωμένους. Αν δείτε τα τιμαλφή που είχαν κλέψει, πραγματικό κοσμηματοπολείο άνοιγαν. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που λένε και πείθουν τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος να πέσει θύμα τέτοιας απάτης. Όταν σου λέει ότι κινδυνεύει το παιδί σου, η κόρη σου, ο γιος σου ή κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο, κάποιος φίλος, εσύ γιατί δεν αναζητάς το πρόσωπο αυτό για να τον πάρεις τηλέφωνο? Δεν συζητάμε για ανθρώπους που μπορεί να έχουν άνοια ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Τους έχουν ρημάξει τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πραγματικά θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μισό λεπτό, Γιώργο. Μισό λεπτό, Γιώργο, μην πας ακόμα, να μπούμε και εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα για μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.

0: Real FM.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
2: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Μετά τις 9, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο στούντιο, το κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, για μια συνέντευξη φόλης της ύλης σχετικά με την συνεργασία, με την εγγραφή του «Πείτε τι όπως θέλετε» με το ΠΑΣΟΚ. Ο φίλος ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, πάντως ένα που λέει ο Φαραντούρης, Γιάννη έχει δίκιο, δεν έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έδιωξαν, τον διέγραψαν πράγματι. Τον διέγραψαν το Φαραντούρη. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδρόκλη, ο οποίος θέλει να θέσουμε το ερώτημα αν θα παραιτηθεί από ευρωβουλευτής ώστε να διεκδικήσει έδρα στη Βουλή. Όχι, αυτό το έχει πει ο Φαραντούρης. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί από ευρωβουλευτής. Δεν θα διεκδικήσει την έδρα στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα Ρίγα, γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φανατική ακροάτρια της εκπομπής και του Real FM. Να σε καλά, Δήμητρα. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μάλλον η τελευταία κακοκαιρία για φέτος. Ας απολαύσουμε λίγο ακόμα τη δροσιά, γιατί σε λίγο καιρό θα την αποζητούμε. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Ετοιμάζουμε το γιορτινό τραπέζι στο σπίτι για την κόρη και τον μπαμπά μου που γιόρταζαν του Αγίου Γεωργίου και ακούμε την ωραία σου εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους με υγεία. Χρόνια πολλά, Δήμητρα, να χαίρεσαι και τον μπαμπά σου και την κόρη. Και πάντα με υγεία εύχομαι όλη η οικογένεια να το απολαύσετε σήμερα όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι λόγω της γιορτής και της Κυριακής. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει το μήνυμά του. Θα το μεταφέρω το ερώτημα στον κύριο Φαραντούρη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Ούτσιο από την Κάρπαθο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με δύναμη και χαμόγελο. Να σε καλά Αλέξανδρε, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον αγαπητό Κωνσταντίνο. Είναι αλήθεια ότι ο Φαραντούρης έχει ρίξει πολύ τρέξιμο και το έχω αναδείξει πολλές φορές. Ότι ο Φαραντούρης είναι από τους ευρωβουλευτές που... και πολλές ερωτήσεις έχουν καταθέσει. Είναι εξαιρετικά δραστήριος. Ασχέτως αν κάποιος το συμπαθεί ή τον αντιπαθεί. Το ίδιο και ο Γιώργος Αυτιάς. Είναι οι δύο ευρωβουλευτές που σπάνε κάθε ρεκόρ ερωτήσεων και δράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο βεβαίως. Και έχει τρέξει πολύ και δεν το έχουν κάνει άλλοι που ήταν τετραετίες και τετραετίες ευρωβουλευτές. Είναι σωστή η παρατήρησή σου, αγαπητέ φίλε.

Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Ελπινίκη, η οποία μας στέλνει την καλημέρα της από τα Μέγαρα. Να είστε καλά, κυρία Κροάτρια. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει την καλημέρα του από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να είσαι καλά, Θανάση. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που γράφει: Γιάννη, μόνο αληγμός. Από τα αρχαία χρόνια η προσαρμογή ήταν βασική δεξιότητα, σχεδόν όπως το χταπόδι στο βυθό. Και για επίθεση και για άμυνα, για επιβίωση αλλά και για υπεράσπιση ιδεών και θέσεων. Αυτό εξηγεί και τις διαρκείς μετακινήσεις στον πολιτικό χώρο. Κάποιες φορές είναι στρατηγική, αλλά ίσως καθυστερημένη επιλογή. Αναμένουμε βέβαια και τη δική του τοποθέτηση. Μου στέλνει και ο φίλος ο Γιώργος ο Μωυσόγλου την ερώτησή του. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις προς τον κύριο Φαραντούρη. Θα τις διαβάσω. Ας είναι και επιθετικές, προσβλητικές να μην είναι. Στείλτε ερωτήσεις. Πόσα κόμματα θα αλλάξετε ακόμα? Πώς αποφασίσατε να πάτε στο Πασό και όχι κάπου αλλού? Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις, θα τις διαβάσουμε και ελπίζω να απαντήσει και ο ίδιος ο κύριος Φαραντούρης. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μου έλεγε ότι το καλώδιο δεν θα προχωρήσει. Μα δεν είπε κανείς το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα. Το καλώδιο είναι προγραμματισμένο να ποντιστεί, αγαπητέ φίλε Σταύρο, τέλη του 26 με αρχές 27. Ποιος έλεγε δηλαδή ότι το καλώδιο θα προχωρήσει τώρα? Θα προχωρήσει όμως. Είναι δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πληρωθεί χρήματα, εκτός και αν επιστρέψει εσύ τα 600 εκατομμύρια πίσω. Σούπα, μην πιστεύεις ότι δεν θα ποντιστεί το καλώδιο. Μην ζεις σε αυταπάτες. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα, οι πολυεθνικές και οι αμερικανικές εταιρείες από πίσω, που ό,τι και να θέλει και να κάνει η Άγκυρα δεν μπορεί να πιέσει εκ του αποτελέσματος. Αυτά είναι θέματα γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει και τι ακριβώς διαβάζεις, που ξεπερνούν την αντιπαλότητα, αν θέλεις να την πούμε έτσι, Ελλάδας-Τουρκίας. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα Γιάννη. Η δικαιοσύνη που είναι, γιατί δεν έχει επιληφθεί για το PSI ακόμα? Χωρίς έγκριση άδεια στα ταμεία που χρόνια τα γεροντάκια μάζευαν χρήματα για να έχουν αξιοπρεπή γεράματα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα. Το ευχαριστώ είναι ότι σήμερα συνεχίζει να ισχύει ο νόμος φαγής των συντάξεων του Κατρούγκαλου.

Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Real News σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε χθες με τον κύριο Καλογερόπουλο όσον αφορά τους προσεισμικούς ελέγχους σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης, στα δημόσια κτίρια δηλαδή. Βρίσκονται στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Προφανώς το κόκκινο εννοεί εδώ ο φίλος, ο συντάκτης, ο συνάδελφος. Για να δω λίγο.

0: Λοιπόν, τα 133 κτίρια θεωρούνται υψηλής διακινδύνευσης σε περίπτωση συμβάντος. Στα 113 κρίθηκε υπερβολική αξιολόγηση που έχει γίνει, δηλαδή μειώθηκε η επικινδυνότητά τους, ενώ σε ακόμα 93 από τα άλλα κτίρια κρίθηκε ότι απαιτείται επανέλεγχος η νέα αυτοψία για να υπάρξει σαφής εικόνα. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΟΑΣΠ μέχρι την 31η Μαρτίου του 2026, προκύπτει με σαφήνεια ότι 133 κτίρια του δημοσίου βρίσκονται στο κόκκινο και τα οποία πρέπει να περάσουν άμεσα από δευτεροβάθμιο έλεγχο από συνεργεία πολιτικών μηχανικών που θα φέρουν για τις εκτιμήσεις τους ειδικά όργανα ελέγχου στατικότητας. Τώρα, εδώ πρέπει οι ειδικοί επιστήμονες του ΤΕΕ και του ΟΑΣ.
1: Mediwan Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
0: Νίκης, 1,5% δημοκράτες, 1,5% είναι αριστερά, 1,5% νίκη. Υπάρχουν όμως δύο ενδιαφέρουσες στήλες στην μέτρηση αυτή, στην πρόθεση ψήφου, το ότι τα άλλα κόμματα ανέρχονται στο 11% και στο ότι δεν έχω αποφασίσει, το υψηλό δηλαδή ποσοστό των αποφάσεων ψηφοφόρων ανέρχεται στο 14,5%. Στη μέτρηση αυτή δεν δημοσιοποιείται από την εταιρεία εκτίμηση εκλογικής επιρροής, αλλά μόνο πρόθεση ψήφου. Αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις έχουν βγει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σας είπα, θα βγει άλλη μία αύριο για τον τηλεοπτικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζομαι, για το Action 24. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με συνεντεύξεις, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις και όχι μόνο.
7: Real FM. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός EPAL SA.
8: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του, αναφέροντας πάντως ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους τύχησαν τη ζωή οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων σήμερα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και τα μεσάνυχτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και τη Δευτέρα στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ακόμη ο Πανσεραϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα και η Κηφισιά κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τον Πανετολικό. Στο πόλο, η εθνική μας ομάδα των γυναικών ιτήθηκε με 12-8 από την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Άστατος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ, βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Χειμωνιάτικο το σκηνικό. Κυριακή σαν να παραπέμπει στα μέσα Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου. Καμία σχέση με τις αρχές Μαΐου. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Και εσείς είστε εκεί και το βλέπω από το πρωί. Θα φτιάξει ο καιρός από αύριο, υπομονή. Δεν πάθαμε και τίποτα, δεν λιώσαμε εξάλλου. Αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα της εποχής. Πού να δείτε στη Βόρεια Ελλάδα από μηνύματα που μου έρχονται. Μείον ένας, μηδέν, ένα βαθμό Κελσίου. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη που λέει αποχούλα είναι η λύση. Αρκετά πατρονάρεται ακόμη τα κόμματα. Σ' αρέσει η εποχή, στις εκλογές, οκ. Πρέπει να ξέρεις ότι με το ισχύον εκλογικό σύστημα και όλοι να παίχουν, αρκεί ένας να ψηφίσει, εκλογικό αποτέλεσμα θα βγει. Ένας δηλαδή από όλα τα εκατομμύρια των Ελλήνων, πώς είμαστε, 7-7,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους σε εκλογικούς καταλόγους, ένας να πάει να ψηφίσει, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Ξέρεις, δεν υπάρχει το 50% που υποστηρίζουν μερικοί, δεν υπάρχει όριο στην αποχή. Μάλλον δεν είσαι ιδιαίτερα, φίλε Μιχάλη, ευφυής με το πολιτικό σύστημα. Δεν έχεις καταλάβει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εποχή, τόσο λιγότεροι αποφασίζουν για σένα. Αλλά εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί προσπαθώ να καταλάβω κιόλας τι ακριβώς θέλεις να πεις με όλο αυτό, πιστεύοντας ότι η αποχή είναι η λύση. Οκ, okay, όμως, ο καθένας έχει την άποψή του. Και επειδή και εσύ την άποψή σου την μεταφέρεις με ευπρέπεια, τη διαβάζω. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα. Πιστεύω πως η σταθερή πολιτική άποψη, πίστη και θέση για έναν άνθρωπο συμπορεύεται και αναφέρεται στο περί πολιτικής και ηθικής του ανθρώπου κατά τον Αριστοτέλη, στο αντίστοιχό του κεφάλαιο. Η σημερινή κινητική θεωρία για μένα προσωπικά δεν συνάδει με την πραγματική αξιοκρατία και ευπρέπεια ενός πολιτικού. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου Τοσάνση. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τα μνημόνια, έχει μπερδευτεί τόσο το πράγμα. Πόσοι, πέστε μου, Πασόκοι έχουν, δεν θα πω παρισφρήσει, διεισδύσει στην κέντρο δεξιά, στην τηρητική φιλελεύθερη παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Πόσοι άλλοι έχουν αποφύγει από το Πασόκ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αντίθετο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει και έχουν πάει στο Πασόκ. Ή πως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησαν το δικό τους κόμμα. Θυμηθείτε την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Έκανε το δικό της κόμμα, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, διετέλεσε και πρόεδρος Βουλής. Του κυρίου Βαρουφάκη έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, δημιούργησε και αυτό το δικό του κόμμα. Και άλλοι πολλοί. Γίνεται ένα πραγματικό μπλέξιμο τα τελευταία χρόνια των μνημονίων και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν είναι όλες ίδιες. Να το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει η σταθερότητα που υπήρχε παλαιότερα στο πολιτικό σύστημα, όπου ήταν ξεκάθαρη η ιδεολογική διαχωρισμή μεταξύ των παρατάξεων. Ήξερες δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο φάσμα της πολιτικής ζωής, το Πασόκ ένα άλλο, η αριστερά με τον Λεωνίδα Κύρκο, η ευρωπαϊκή αριστερά κάτι άλλο, η αριστερά του Χαρίλαου Φλωράκη επίσης κάτι άλλο. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο σαλαμοποιηθεί, αν θέλετε, και αυτό δεν είναι νέο των τελευταίων μηνών. Νομίζω ότι από το 2009-10 και μετά έχει μπερδευτεί πολύ το πράγμα σε πολιτικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πέσει και τα ιδεολογικά τείχη και πλέον ο κόσμος ψηφίζει, αυτό δεν απαραίτητα κακό, με βάση τις κανονικές του και τις καθημερινές του ανάγκες. Δηλαδή ποιος του υπόσχεται πιο αποτελεσματική λύση στο δικό του πρόβλημα. Και αυτό, όπως είπα, έχει σαλαμοποιήσει όλη την ιστορία με τις ιδεολογικές ταυτότητες κτλ. Είναι, νομίζω, σημείο των καιρών. Είναι σωστή η παρατήρηση του Νίκου Τοσάνση. Καλημέρα στο Σταύρο. Γιάννη, χιονίζει τον Κυθερόν από τα 900 μέτρα και πάνω. Τρομερά πράγματα. Άργησε ο χειμώνας να ξυπνήσει. Καλημέρα στην κυρία Κέτη που διαμαρτύρεται γιατί είναι κάτοικο σε Πολίων και το κολυμβητήριο στην Κολοκυνθούσο που πάω εγώ, τα εγγόνια μου και τα παιδιά και παράλληλα πολύ γνωστοί μου είναι κλειστό λόγω επισκευών.

0: και δύο χρόνια, ενώ μάλιστα μας είπαν ότι θα άνοιγε φέτος. Περιττό να σας πω ότι δεν έχει περάσει άνθρωπος εδώ και δύο χρόνια, ούτε για εκτίμηση, ούτε για επισκευές. Τηλεφώνησα στον Οπανδάκη, απάντηση καμία. Μόνο ότι μπορώ να πάω στο κολυμβητήριο Πεντέλης αν θέλω. Κάντε μια ερώτηση σε κάποιον υπεύθυνο, παρακαλώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη, για να ξέρουμε τι γίνεται. Μιλάμε για το κολυμβητήριο στην Κολοκυνθούς. Η κυρία είναι κάτοικος Επολίων και πήγαινε τα εγγόνια της εκεί και τα παιδιά της. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο Γεωργόπουλο που ζητά να ρωτήσουμε στον τεράστιο πολιτικό Νικόλα Φαραντούρη γιατί δεν παραδίδει την έδρα της Ευρωβουλής, εννοεί την έδρα γιατί δεν έχει άλλη. Θα το ρωτήσω. Χέρια ψηλά, όλα... Φίλε μου, ρωτάμε τα πάντα. Αν είναι ευπρεπής η ερώτηση, ρωτάμε τα πάντα. Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μάνος Κρανίδης στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μανώ.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Για τα θέματα των ακινήτων, όπως κάθε Κυριακή, τέτοια ώρα, χρόνια πολλά εδώ στη συχνότητα του Real FM, αγαπητέ φίλε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, για να δω τι θέματα μου έχει στείλει για να σχολιάσεις, αγαπητέ Μάνο. Λοιπόν, έρευνα. Ποια είναι σήμερα τα ζητούμενα τετραγωνικά μέτρα ανά περιοχή της Αττικής? Ωραίο θέμα.
1: Ωραίο θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εδώ έχουμε μια έρευνα της Red Data Set, μια στατιστική εταιρεία. Εδώ τι βγαίνει, για να σου το πω γρήγορα, ότι έχουν πέσει τετραγωνικά, Γιάννη. Δηλαδή τόσο αυτά που κατασκευάζονται, όσο και τα ζητούμενα. Όχι πολύ. Ναι. Περίπου 10 τετραγωνικά στην Αττική. Δηλαδή εκεί που ήμασταν στο, ας το πω, 95 με 105. Έχουμε πάει στο 90 με 100, 85-90, 95. Mm-hmm. Μικρότερα, λιγότερα τετραγωνικά. Mm-hmm. Ίσως να έχουμε όμως και καλύτερες μελέτες, ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό πάρα πολύ μεγάλο. Και από εκεί και πέρα παίζει ρόλο ότι είναι και καλύτερη κατασκευή, εννοείται έτσι, γιατί μιλάμε για να δούμε εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δείχνει όμως και την τάση του κόσμου να πάει σε μικρότερα σπίτια.
0: Ναι.
1: Σε μικρότερα σπίτια.
0: Σε μικρότερα, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Για πολλούς και διαφορετικούς. Ναι. Όμως βλέπουμε και το άλλο. Δηλαδή έχω μπροστά μου και για την κεντρική, την Αθήνα, βόρεια προάστια, νότια. Πάνω κάτω κοντά είναι, λίγο λιγότερα πέφτει στα δυτικά, βλέπω εδώ. Δηλαδή πέφτουμε, πάμε στα 85 τετραγωνικά στα δυτικά, ναι. Πιο μαζική περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και είναι και το στεγαστικό, Γιάννη, αυτό που δείχνει. Δηλαδή το στεγαστικό που είναι κάτω από τα 100 μέτρα.
0: Άρα, αν θέλουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, συμπεριλαμβανομένων και των ακριβών και των λαϊκότερων περιοχών, πόσα τετραγωνικά αναζητεί σήμερα ο μέσος Έλληνας?
1: 90 τετραγωνικά.
0: 90. Νομίζω ένα σπίτι για να ξεκινήσει την οικογένεια αρκετά καλό.
1: Μπορεί να έχει και τρία προβλήματα.
0: Για μόνος ίσως είναι και μεγάλο, αλλά για οικογένεια είναι αρκετά καλό. Αναλόγως πόσα άτομα
1: είναι
0: θα
1: είναι. Καλό. Ναι, μην το βλέπετε έτσι. Γιατί παλιά όλοι θέλαμε να παίρνουμε τετραγωνικά, μην ξεχνάμε ότι κάτι άλλο για να το δώσω και σε συμβουλή. Τα πολλά τετραγωνικά είναι και πολύ κόστος.
0: Ναι, διότι πλέον στο κόστος έχει μπει και ενέργεια.
1: Ακριβώς, Γιάννη.
0: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα δηλαδή. Είναι ένα επιπλέον κόστος για το ελληνικό νοικοκυριό και για την επιχείρηση.
1: Και δεν χάνονται και τετραγωνικά στις νέες μελέτες που κάνουμε εμείς οι μηχανικοί. Δηλαδή, παλιά, αν θυμάστε, τα παλιά σπίτια είχαν διαδρόμους, χάνανε πολλά. Ενώ τώρα είναι σχεδιασμένα διαφορετικά από την αρχή. Οπότε δίνουν κάποιες δυνατότητες.
0: Πες μας, σε παρακαλώ, Μάνο, τι γίνεται με τα διατηρητέα, πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες. Ειδικά στην Αθήνα είναι πολλά τα ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν διατηρητέα και ποια είναι τα κενά του πλαισίου. Του νόμου,
1: εδώ
0: δηλαδή.
1: Είναι ένα μεγάλο θέμα, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί πολλές φορές. Έγινε μια μεγάλη ημερίδα της που μιλάμε με το ΤΕ μαζί την Τετάρτη στο ΤΕ. Αναδείχθηκαν πάλι τα ίδια θέματα. Έχουμε και πολλά εγκατελειμμένα. Περίπου 20.000 χαρακτήρια είναι εγκατελειμμένα διατηρητέα. Τα οποία απαιτούν προφανώς άμεση ανακαίνιση και αξιοποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Δοθήκαν κάποια κίνητρα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα διατηρητέο μπορεί να πάει για βίζα, golden visa στο χαμηλό επίπεδο, παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όμως δεν φτάνει, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλα κόστη για να αναβαθμιστούν, γιατί είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και έχουν πάρα πολύ κακές διαδικασίες, αργές διαδικασίες, Γιάννη. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μόνο η αρχαιολογία που πρέπει να περάσεις μπορεί να κάνεις ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Μόνο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, τι λείπει, χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μείον μεγάλο. Οφείλω να το πω, αυτό το πρόγραμμα το διατηρώ. Το περιμένουμε 4 χρόνια. Τελείωσε η τετραετία.
0: Τώρα, πες μας και για την αντίστροφη μέτρηση που έχει ξεκινήσει για το σπίτι μου 2 και μερικές χρηστικές συμβουλές για τους δικαιούχους ωφελούμενους, να το πούμε διαφορετικά.
1: Λοιπόν, καταρχήν, το σπίτι μου 2 τελειώνει. Πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις μέχρι τέλος του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Έχουν περίπου πάει 13-14.000 συμπολίτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι πολύ καλό γιατί αυτοί όλοι παίρνουν την πρώτη τους κατοικία. Όμως, αυτό είναι το θετικό θα έλεγα. Το αρνητικό ποιο είναι ότι πήραν τα σπίτια τους παραπάνω από ότι θα τα παίρνανε σε ελεύθερη αγορά. Γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα με την προσφορά, το οποίο δημιούργησε δυστυχώς τεχνητά ανέβαση τις τιμές. Είναι καλό ότι 13.000 άνθρωποι παίρνουν πρώτη κατοικία. Βοηθάει.
0: Εντάξει, είναι βοηθάει ως έναν βαθμό, αρκεί να είναι γρήγορες οι διαδικασίες από τις τράπεζες.
1: Αργήσαμε, ναι, πάλι είχαμε το θέμα. Πάντα το θέμα των διαδικασιών, Γιάννη, αυτό πάντα μας κολλάει. Κάτι πρέπει να γίνει να το βελτιώσουμε αυτό. Τώρα, πρέπει λοιπόν να το ολοκληρώσουν όσοι έχουν μπει. Τώρα, τι είναι το καλό, να πούμε και ένα καλό. Μέσα στο Μάιο θα ανακοινωθεί το ανακαινίζω. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πρόγραμμα επιδότηση για κλειστά σπίτια. Κυρίως, δεν ξέρω αν θα είναι τα ιδιοκατοικούμενα. Αφήνω ένα ερωτηματικό. Μέχρι 300 ευρώ το μέτρο. Η ίδια ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση. Θα το ξαναπούμε αυτό όταν βγει ο οδηγός.
0: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή Κυριακή, αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μας. Πάντα μας δίνει γρήγορα και με αμεσότητα χρηστικά θέματα που αφορούν τα κίνητα χρόνια. Κάθε Κυριακή ο Μάνος ο Κρανίδης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Λάκη που μου λέει: ξέχασες το κόμμα Σαμαρά, Αβραμόπουλου, Καρτζαφέρη, Στεφανόπουλου και ανέφερες μόνο τα κεντροαριστερά κόμματα. Μα εγώ μίλησα για το 2010 και μετά. Τι εννοείται ξέχασα. Το 2010 και μετά δεν δημιουργήθηκε το κόμμα Σαμαρά. Η πολιτική άνοιξη δημιουργήθηκε το 1992. Το κόμμα Αβραμόπουλου πολύ νωρίτερα. Το κόμμα Καρτζαφέρη μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία επί Κώστα Καραμαλή. Και το κόμμα του Στεφανόπουλου πιο παλιά απ' όλα. Το 1984 επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη Προεδρίας. Εγώ αναφέρθηκα μετά το 2010. Σε αυτά τα κόμματα τα οποία αναφέρεσαι εσύ προέρχονται τα δύο αποδιαγραφές του Γιώργου Καρατζαφέρη από τον Κώστα Καραμαλή και του Κωστή Στεφανόπουλου από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα δύο από προσωπικές φιλοδοξίες. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά και το κίνημα Ελευθέρων Πολιτών, το οποίο τελικά δεν κατέβηκε στις εκλογές, αν θυμάστε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγώ αναφέρθηκα σε αποφάσεις διαγραφών μετά το 2010. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή το μήνυμα που μου στέλνεις, φίλε μου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ο Μανώλης γράφει ότι η αποχή βοηθάει πάντα το δυνατό κόμμα. Όσοι λιγότεροι ψηφίσουμε, τόσο βοηθάμε αυτούς που δεν θέλουμε. Υπάρχουν 40 πλάς κόμματα. Δεν γίνεται να μην μας εκφράζει στο ένα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μανώλη. Πάντα η αποχή βοηθάει το, θα σου έλεγα εγώ, το πιο δυνατά οργανωμένο κόμμα. Ή τα πιο δυνατά οργανωμένα κόμματα. Αυτά δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να μετακινήσουν οργανωμένα στρατούς ψηφοφόρων. Λογικό είναι αυτό. Διότι αυτοί θα πάνε με βεβαιότητα στις κάλπες. Άρα αυτοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Άρα αυτοί θα εκλέξουν τους δικούς τους. Εδώ ο φίλος μου ρωτάει, ο Κωνσταντίνος από την Καλυθέα, τι θα γίνει αν η αποχή ξεπεράσει το 50%. Τίποτα δεν γίνει. Και το 90% να ξεπεράσει η αποχή. Το εκλογικό αποτέλεσμα βγαίνει επί αυτών που ψήφισαν. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, ούτε στο Σύνταγμα ούτε στον εκλογικό νόμο. Και ένας να πάει να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια, 8, όπως είμαστε εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, θα βγει εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Το λέω γιατί υπάρχει ένας μύθος από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει Σύνταγμα, ούτε τις διατάξεις του Συντάγματος, ούτε τον εκλογικό νόμο, που πιστεύουν ότι αν η αποχή ξεπεράσει, για παράδειγμα, το 50%, δεν θα προκηρυχθούν εκλογές, δεν θα βγει έγκυρο το αποτέλεσμα. Λάθος. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους ανθρώπους που το εκφράζουν αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να υποστηρίξεις ότι η αποχή θα σου λύσει το πρόβλημα. Δείχνει ανθρώπους που δεν έχουν κατανοήσει τι ακριβώς σημαίνει πολιτικό σύστημα και εθνικές εκλογές. Βέβαια σας προειδοποιώ. Μου λένε οι δημοσκόποι στις συζητήσεις που κάνω και σοβαροί πολιτικοί αναλυτές ότι θα υπάρξει, φοβούνται πως στις επόμενες εθνικές βουλευτικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη εποχή που θα έχει καταγραφεί ever. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Καταγράφεται σε όλο τον πλανήτη. Σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Γερμανία. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι διεθνές και δυστυχώς οι πολίτες λόγω της απογοήτευσης ή ενδεχομένως και της οργής που έχουν για το πολιτικό σύστημα και ίσως για τις κυβερνήσεις συμπεριφέρονται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή επιλέγουν την αποχή. Γι' αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα να βρει τρόπους όπως αυτός για παράδειγμα με τους ομογενείς. Η επιστολική ψήφος δηλαδή, για να δώσει κίνητρα και να συμμετέχουν όσοι περισσότεροι πολίτες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εθνικές εκλογές. Για παράδειγμα, γιατί η επιστολική ψήφος να μην ισχύει και για τους εδώ κατοίκους. Γιατί να μην διευκολύνει η επιστολική ψήφος τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα. Τους ναυτικούς μας, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και δεν μπορούν να ψηφίσουν. Τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό, σε διαφορετικό μέρος ψηφίζουν από αυτό το οποίο εργάζονται και είναι αρκετά μακριά. Τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα, αμαία, και άλλες κοινωνικές και όχι μόνο ομάδες. Πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους για να διευκολύνει πλέον την διαδικασία συμμετοχής στις κάλπες με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμα και με το τηλέφωνο, ακόμα και με το τάμπλετ. Άλλωστε δεν θα είμαστε οι πρώτοι που θα ανακαλύψουμε την ψηφιακή συμμετοχή μέσω τάμπλετ σε εθνικές εκλογές. Και κάτι τελευταίο, το Σύνταγμα ορίζει, με κάποιες εξαιρέσεις βεβαίως, χιλιομετρικές αποστάσεις, κατάσταση κτλ., την υποχρεωτικότητα στη συμμετοχή στις εκλογές. Βεβαίως ποτέ δεν επισύρει την ποινές, ποτέ δεν εφαρμόζει ποινές που υπάρχουν ποινές επί συγκεκριμένης διαδικασίας. Εάν δεν μπορέσεις δηλαδή να δικαιολογήσεις την συμμετοχή σου σε εκλογές και δεν είσαι για παράδειγμα άνω των 250 χιλιόμετρων μακριά από το εκλογικό κέντρο που θα ψηφίσεις, υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που ορίζει και το ποινολόγιο που βάσει δικαστηρίου θα υποστείς. Ποτέ δεν εφαρμόζεται όμως η ποινή αυτή για κανέναν. Ο Δημήτρης μου λέει, αν δεν κάνω λάθος, η Σουηδία εκπροσωπείται και το Λευκό στη Βουλή, το οποίο σημαίνει ότι κάποιες θέσεις βουλευτών μένουν και είναι... Δεν το ξέρω αυτό, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση όμως, πώς θα εκπροσωπηθεί το Λευκό. Το Λευκό Λευκό, όχι Λευκό ως κόμμα. Δηλαδή, αν το Λευκό πάρει, θα είναι λιγότερες έδρες. Αυτά οι έδρες των βουλευτών ορίζονται συνταγματικά. Όπως ορίζονται και εδώ, για παράδειγμα, από 200 ως 300. Δεν το ξέρω όμως, θα το δω και θα σου πω, να κάνω το σχόλιο μου. Στο τέλος, θα μείνουμε με δύο τετραγωνικά, τουλάχιστον χωρίς έξοδα ανακαίνησης, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, σχετικά με αυτά τα οποία λέγαμε πριν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο από την Καβάλα. Λοιπόν, έχω αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω, δώστε μου μερικά λεπτά. Πολλά μηνύματα για τη συμμετοχή στις εκλογές. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ποινιού Ηλίας. Όχι Ποινιού Θεσσαλίας, Λαρίσης. Ποινιού Ηλίας. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αλέξη Καστρινό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, με πολύ χαρά σας ακούμε. Να βγάζουμε και κανένα δήμαρχο από την περιφέρεια που δεν έχετε τη δυνατότητα σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβληθείτε. Λοιπόν, έχετε μεγάλες γιορτές. Έχετε τη γιορτή που ετοιμάζεται με τίτλο Ανθεστήρια 2026 Δήμου Ποινιού. Είναι η γιορτή της Άνοιξης και της Καρποφορίας που μετράει, που γίνεται, διοργανώνεται από το 1974. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέφτει χιόνι. Αλλά τι να κάνουμε. Ημερολογιακά υποτίθεται ότι έχουμε μπει στην Άνοιξη. Πείτε μας μερικά λόγια για τη γιορτή αυτή.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε εμάς δεν πέφτει χιόνι, σε εμάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι αυτή τη χρονική στιγμή είμαστε, και θέλω να πιστεύω και μεταγενέστερα, δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τη γιορτή, ότι είμαστε μια άλλη Ελλάδα. Ηλιόλουστοι είμαστε. Να πω ότι είναι μια γιορτή που πράγματι ξεκίνησε από το 1974. Είναι η γιορτή της Άνοιξης, της Αναγέννησης και της Δημιουργίας.
0: Ναι.
2: Είναι μια γιορτή που αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τη φύση και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό καμβά έκφρασης, όπου η παράδοση συναντά και το παρόν και συνομιλεί δημιουργικά με το μέλλον.
0: Ναι.
2: Γίνεται στην έδρα του Δήμου μας. Ο Δήμος Ποινιού είναι 22, και πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι ο Ποινιός της Θεσσαλίας, ναι, αλλά είναι ο Ποινιός της Ηλίας. Είναι 22.000 άτομα, είναι 70 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με κατεύθυνση προς τον πύργο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Και η έδρα μας είναι η Γαστούνη, στην οποία Γαστούνη, την έδρα μας, γίνονται τα ανθεστήρια. Να πω ότι σε αυτήν την αρινή διαδρομή η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού. Γεμίζει χρώματα, αρώματα, ήχους. Θέλουμε να κάνουμε την προσέλκυση έτσι ώστε να συναντηθούν άνθρωποι, ιδέες και συναισθήματα για να αναδείξουν τον πλούτο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και να δούμε και τη δύναμη της τοπικής μας κοινωνίας.
0: Ναι. Πώς είναι διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία, δηλαδή αυτό, ή σε κάποιο άλλο χώρο?
2: Κοιτάξτε κάτι, είναι ένα τριήμερο με αποκορύφωμα την παρέλαση των άνθρωπων αρμάτων την τελευταία μέρα, την Κυριακή, να το πω έτσι. Έχει μια σειρά δράσεων, έχει εκθέσεις ζωγραφικής, έχει ανθρωπομικές εκθέσεις, έχει εκθέσεις φωτογραφίας, έχει παραδοσιακά, με παραδοσιακούς χορούς, με όλους τους συλλόγους της
0: περιοχής. Κατάλαβα, είναι ολόκληρες εκδηλώσεις δηλαδή. Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε βράδυ έχει στο τελείωμά του, να το πω έτσι, σε εισαγωγικά το τελείωμά του, έχει κάποια συγκροτήματα. Το πρώτο βράδυ, ας πούμε, έχει.
0: Πάντα τα ελληνικά γλέντια καταλήγουν σε φαγητό και χορό, είναι. Όπου και αν γυρίσει στην πατρίδα αυτή, έτσι καταλήγουν. Και καλά κάνετε.
2: Κοιτάξτε κάτι. Αν μαζευτούν οι δράσεις όλη την ημέρα, που θα είναι πολλές, πιστεύω ότι το επιστέγασμα δεν είναι και άσχημο να γίνεται και έτσι.
0: Βεβαίως δεν είναι άσχημο. Μέχρι πότε διαρκεί?
2: Αυτό είναι από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 17 Μαΐου, είναι το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Και την Κυριακή το βράδυ είναι η παρέλαση των αρμάτων, των άθλων αρμάτων, της άνοιξης που λέμε.
0: Ναι.
2: Και μετά έχει μια συναυλία που θα κλείσει με τους 15.50 για να κλείσει την, πώς το λέμε, την
0: παρέλαση. Καλή επιτυχία, Δήμαρχε. Ο καινούριος δρόμος πύργου, πατρών πύργου, ναι. πόσο μακριά είναι από τα δικά σας μέρη, πόσα χιλιόμετρα μακριά είναι από την πρώτη διασταύρωση?
2: Εμείς έχουμε την έξοδο της Γαστούνης που λέει, ναι. με την επωνυμία τη δική μας. Η οποία από την έξοδο μέχρι τη Γαστούνη είναι 6 χιλιόμετρα 300 μέτρα.
0: Αρκετά
2: είναι,
0: κοντά.
2: Είναι και η καλύτερη έξοδος. Ναι. Η πιο προσβάσιμη.
0: Σας βοήθησε η δημιουργία και η λειτουργία του δρόμου? Γενικά, πώς ακόμα πείτε, δεν έχει δοκιμαστεί. Σας βοήθησε στην τοπική οικονομία? Θα δούμε τώρα τον τουρισμό του καλοκαιριού.
2: Υπάρχει τεράστια διαφορά.
0: Τεράστια διαφορά, μάλιστα.
2: Είναι σημαντικό έργο, τα καλά παιδιά.
0: Το λέω γιατί ο παλαιότερος δρόμος περνούσε μέσα από τις Κομοπόλεις και τα χωριά και ίσως ενίσχυε διαφορετικά τις τοπικές οικονομίες. Αλλά προφανώς.
2: Αυτά είναι ξεπερασμένα, κύριε Παπαγιάννη. Τώρα, όταν πηγαίνουμε να γίνουμε βιοτεχνικά πάρκα, όταν πάμε να γίνουμε επενδύσεις, όταν πάμε να γίνουμε logistics και αυτά, δεν μπορεί να λέμε θα περάσει από μέσα από την πόλη για να πάρει το λουκουμάκι.
0: Πολύ έξυπνη, πολύ ευφυή η απάντησή σας. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο. Δείχνετε ότι είστε στα σύγχρονα στάνταρ τη εποχή.
2: Είμαι 4 φορές δήμαρχος, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ. Πρέπει 58 χρόνων είμαι. Για να ξέρετε ότι μεγαλώντας πρέπει και να οριμάζουμε και να σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά. Αν μείνουμε πίσω, μένουν οι γενιές πίσω, οι οποίες εκφράζονται με τους ψήφους τους και βγάζουν το όνομά μας. Γιατί ακούγεται και πριν τι λέγατε.
0: Ναι. Για την αποχή.
2: Για την αποχή, βέβαια. Δεν, η αποχή είναι εγκληματική κατάσταση.
0: Έχετε δίκιο.
2: Μην βγούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πολύ χαρήκαμε που τα είπαμε. Ναι, παρακαλώ, Δημαρχέ.
2: Θα μου επιτρέψετε για μισό λεπτό να πω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα έχουμε στο τελείωμα το συγκρότημα Χάλκινο Πλευστών Μπρόζα Μπάντα, μια τοπική ορχήστρα παραδοσιακή που είναι εκπληκτική. Το Σάββατο βράδυ θα έχουμε το Γιάννη Διονυσίου, τη Γιάννη Παπαγεωργίου, σπουδαίους ερμηνευτές σε ένα λαϊκό πρόγραμμα και θα κλείσουμε με τους 15.50. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα συγκεράσουμε και θα μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία να συνυπάρξουν όλες οι μορφές διασκέδασης, όλες τις ηλικίες σε όλους τους χώρους.
0: Καλή επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ήταν ο Δήμαρχος Δήμου Ποινιού Ηλίας.
2: Ο
0: Αλέξο Καστρινός. Να είστε πάντα καλά, Δήμαρχε. Και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή άλλο θέμα θέλετε να προβάλλετε τις περιοχές, εδώ είμαστε ανοιχτά τα μικρόφωνα για όλους τους Δημάρχους. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ωραίος, σύγχρονος, μοντέρνος ο Δήμαρχος. Είναι δεδομένο ότι ο εθνικός δρόμος, ο καινούριος, θα βοηθήσει και τουριστικά και οικονομικά την περιοχή. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Θα τα διαβάσω σε λίγο για το θέμα της αποχής. Σας διαβάζω ένα του Γιάννη που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου. Στην πραγματικότητα, Γιάννη, το Λευκό δεν εκπροσωπείται στη Σουηδική Βουλή. Υπάρχει ένας παλιός αστικός μύθος που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι αν το Λευκό ξεπεράσει ένα ποσοστό, οι έδρες μένουν κενές. Αυτό δεν ισχύει σε καμία σκανδιναβική χώρα. Γι' αυτό λέμε, Γιάννη, πως το διαδίκτυο, από τη μία είναι εργαλείο που μπορεί να μάθεις πολλά, από την άλλη όμως αποτελειώνει εντελώς ορισμένους καμένους εγκεφάλους που πιστεύουν ότι μπουρδα κυκλοφορεί, τη διαβάζουν, τη μεταφέρουν χωρίς να τη διασταυρώσουν.
3: Real FM.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. In Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Και στήμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
8: Real FM.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, σε χειμωνιάτικο σκηνικό όλη η ιστορία εδώ στα Βόρεια Προάστια. Λοιπόν, η Πάρνη θα είναι λευκή, μπορείτε να τη δείτε όσοι κινείστε με αυτοκίνητο και έχετε τη δυνατότητα οπτικής επαφής. Το ίδιο και η Πεντέλη, η κορφή της Πεντέλης έγινε λευκή από την χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 8 και 33 πρώτα λεπτά, χειμωνιάτικο το σκηνικό, καιρός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου. Από αύριο θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία, με συγχωρείτε, βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ο διαγωνισμός μας βρίσκεται σε εξέλιξη. Τρεις ημέρες στο Γήθιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
2: Χριστέ και Παναγιά μου.
1: Δεν έχω ξεχάσει τα μηνύματα για τη συμμετοχή και για τις εκλογές. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα τα διαβάσω όλα. Ή θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό φίλο οικονομολόγο φοροτεχνικό, τον Χρήστο Κρίγκα. Καλημέρα, Χρήστο.
3: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
1: Θες να κάνεις ένα σχόλιο για το πρωτοσέλιδο της Real?
3: Σημαντικό δεν είναι, το σχολιάζουμε τόσο καιρό και εγώ και ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, φαντάζομαι ότι τον ακούμε και τον Γιώργο, για το ποσοστό της προκαταβολής. Λέγαμε να μειωθεί, σίγουρα θα είναι ένα κίνητρο χρηματοδότησης, να αυτοχρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, έστω και έτσι τουλάχιστον να πάμε, δεν πάμε πάνω από το μισό της μείωσης, αλλά και το 55% από το 80% που ήταν τα νομικά πρόσωπα να πάμε στο 55, αλλά και προκαταβολή σε ατομικές επιχειρήσεις από το 55 στο 40, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Αρκεί να πραγματοποιηθεί.
1: Ναι. Τώρα, κοίταζα με ενδιαφέρον ορισμένα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην εργασία τα Σαββατοκύριακα, σε ό,τι αφορά δηλαδή την εργασία των αυτοαποασχαλούμενων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία και γενικότερα για την αγορά?
3: Και για την κουβέντα, Γιάννη, που άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, για το κομμάτι της τετραήμερης εργασίας.
1: Την πρόταση που κατέθεσε το Πασόκ, εννοείς.
3: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά έτσι λίγο να κάνουμε κάποιους συνειδημούς για να μπορέσουμε να δούμε κάποια στοιχεία. Σύμφωνα με τη Eurostat, λοιπόν, η Ελλάδα κατέχει μια σημαντική θέση στην εργασία στα Σαββατοκύριακα σε ποσοστό, Γιάννη, περίπου 31,5%.
1: Ναι.
3: Το οποίο εργάζεται, πρόσεξε, πέρα του πενθυμέρου, έτσι. Δεν μιλάμε για το Σαββατοκύριακο, γιατί κάποιες άλλες μέρες δεν δουλεύει. Πέραν του πενθυμέρου. Επίσης, στην χώρα μας έχουμε ένα ψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων. Δηλαδή των ανθρώπων που ανοίγουν, πάνε κάθε μέρα και ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Αυτό το ποσοστό σε σχέση με την Ευρώπη που είναι 13%, στην Ελλάδα είναι 20%. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 75% αυτών των ανθρώπων πηγαίνει και ανοίγει τα Σαββατοκύριακα τα καταστήματά του. Ναι. Το Σάββατο. Ποιος πηγαίνει στην
1: Ελλάδα? Άρα καταραίει ο μύθος ότι δουλεύουμε λιγότερο από όλους. Μάλλον περισσότερες ώρες από όλους δουλεύουμε.
3: Σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε περισσότερες ώρες από όλους και η κουβέντα δεν ήταν τελικά αν δουλεύαμε περισσότερες ώρες, γιατί εμείς δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,8 ώρες. Ενώ στην Ευρώπη ο μέσος
1: είναι 36 ώρες.
3: 36 ώρες. Ακριβώς, Γιάννη. Πάμε όμως και σε ένα δύο τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουμε. Λέμε να μειώσουμε τις μέρες εργασίας μας. Είμαστε σίγουροι ότι μειώντας μέρες εργασίας θα κρατήσουμε την ίδια παραγωγικότητα? υπάρχουν αρκετές βιομηχανικές δουλειές, υπάρχουν αρκετές παραγωγικές δουλειές, δουλειές οι οποίες χρειάζονται την πλήρη απασχόληση για να μπορέσουν να κρατήσουν την παραγωγικότητα. Γιατί εγώ ξέρω και παραγωγικές επιχειρήσεις, τους έχουμε και πελάτες ή οτιδήποτε άλλο, που λένε ότι δεν βγάζουμε την παραγωγή μας μόνο στο πενθήμερο και με το ήδη υπάρχον προσωπικό. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Γιατί να ξέρουμε από τι κρίνει την οικονομία μας βάσει της φύσης των εργασιών μας. Εμείς έχουμε τον τουρισμό. Έχουμε την εστίαση. Έχουμε το λιανεμπόριο. Έχουμε την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι τα δικά μας επαγγέλματα, παράδειγμα των λογιστών. Η γεωργία. Τομείς που αποτελούν λοιπόν την ελληνική οικονομία. Είναι σίγουρο και είναι εξασφαλισμένο ότι αν αυτές οι εργασίες δουλέψουν τετραήμερο, θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και την παραγωγικότητα, αλλά και την εργασία που ζητάνε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Γιατί ο ίδιος ο εργαζόμενος, για να μπορέσει να πληρωθεί, ζητάει την πενθύμινη εργασία. Και αν σε πάω, Γιάννη, και αυτή τη στιγμή τι γίνεται στον τουρισμό, γιατί εδώ τώρα. Δεν πρέπει, ανοίγω μια κουβέντα. Όχι την κουβέντα που άνοιξε το Πασόκ. Το Πασόκ μίλησε κυρίως για τη μείωση των ωρών εργασίας και το επέκτηνε και στην τρέχουσα εργασία. Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα νησιά να δουλέψει αυτή τη στιγμή ζητάει να δουλέψει 40 ώρες ή θέλει να δουλέψει παραπάνω ώρες για να μπορέσει να βγάλει όλη τη σεζόν. Και κάτι ακόμη, Γιάννη, το οποίο κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να το ανοίξεις στο κομμάτι του διαλόγου σου, είναι πόσο έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε και τριτοχωρείτες εργαζομένους από άλλες χώρες που ζητάνε κυρίως στα νησιά. Βλέπε Ινδία, βλέπε χώρες της Νοτιοαφρικάνους, οι οποίοι.
1: Ειδικά σε κάποιες ειδικότητες του τουρισμού που δεν βρίσκεις σχεδόν καθόλου εργαζόμενους. Δεν μιλάμε για τη ρεσεψιονίστα, αλλά σε άλλη. Καθαριότητα, καμαριέρες και ούτω καθεξής.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα μια εβδομάδα και είναι αντικείμενο αντιπαράδειγμα. Έχουμε καθίσει να σκεφτούμε ποια είναι η φύση της εργασίας στη χώρα μας για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αυτά.
3: Και μάλιστα, Γιάννη, σε μια περίοδο που εμείς καθορίζουμε το πενθήμερο με συγκεκριμένους όρους πλέον εργασίας. Γιατί έχουμε βάλει την ψηφιακή κάρτα. Γιατί. Άρα πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε
1: λοιπόν
3: το αντικείμενο της εργασίας στην Ελλάδα και μετά να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο Κρήκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Την Τρίτη ο Αυτιάς θα είναι ο Γιώργος Αυτιάς, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, σε σχέση με αυτά τα οποία σχολιάζαμε πριν από λίγο από τη Real News. Ποιος το περίμενε, ο Πιερακάκης να αναδειχθεί σε πρόεδρο του Eurogroup με την ψήφο, με την ομόφωνη ψήφο όλων των Υπουργών Οικονομικών των κρατών μελών και ο Γιώργος Αυτιάς εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, ως Έλληνας Ευρωβουλευτής δηλαδή. Πρέπει πάση θυσία η κυβέρνηση να κοιτάξει και τις επιχειρήσεις και τη μεσαία τάξη. Από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες οι οποίες είτε τη στήριξαν είτε εν πάση περιπτώσει τη βλέπουν με θετικότερο μάτι και δεσμεύθηκε απέναντί τους η κυβέρνηση ότι θα τους μειώσει και τις ασφαλιστικές φορές και τη φορολογία, είναι οι πιο αδικημένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και πρέπει να δει τι θα κάνει και με τα φυσικά πρόσωπα. Δεν νοείται να υπάρχει, για παράδειγμα, 45% κλίμακα φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα. Στο 40% λοιπόν φαίνεται πως θα μειωθεί το ποσοστό προκαταβολής φόρου, φίλες και φίλοι, για τις ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News, έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το τραγούδι μας το ζήτησε με τη Μαρινέλα ο Νίκος ο Σάνσης νωρίτερα και αργήσαμε να το παίξουμε.

Ας ελπίσουμε, βλέπω το δημοσίευμα της Real για τα 133 δημόσια κτίρια που είναι στο κόκκινο. Έδειξαν συγκεκριμένα πράγματα η προσεισμική έλεγχη σε 22.500 δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια, ΚΑΠΗ κτλ. Και με δεδομένο ότι ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο καθηγητής, και άλλοι καθηγητές σεισμολόγοι έχουν εκτιμήσει ότι πλησιάζει η ώρα που θα γίνει ένας μεγάλος σεισμός με επίκεντρο τον Κορινθιακό κόλπο, ας ελπίσουμε ότι θα δραστηριοποιηθούν και θα πάρουν μέτρα γρήγορα οι αρχές.

0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Μεγάλος ο φόρος αίματος των νέων, κυρίως από τη χρήση του κατά τα άλλα αθώου πατινιού. Ασφαλώς υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, όμως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του. Δυστυχώς η ατομική ευθύνη δεν είναι ικανή για να περιορίσει το νεανικό αίμα. Εδώ είδα, ρε παιδιά, ότι αγόρασε πατέρας πατίνι σε παιδί 5 ετών. Το οποίο έχασε και τη ζωή του στη συνέχεια από ένα τρομερό δυστύχημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μανώλη. Α, το διάβασα το μήνυμα. Ότι η αποχή βοηθάει πάντα το πιο δυνατό, το πιο οργανωμένο κόμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντα έτσι σημαίνει. Καλημέρα στο Μαρίνο. Καλό μήνα να έχουμε, Μαρίνο. Να σε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο. Ο Γιώργος ο Πάντος γράφει, αφού στείλει την καλημέρα του, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι σε υπουργικές θέσεις ότι κρίνονται μόνο από το έργο τους και όχι από τη βαφή των μαλλιών τους ή τα μπότοξ ή τις αισθητικές εγχειρήσεις ομορφιάς. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να διακρίνει την ηλικία των υπουργών του και να βάζει επέοντες νέους υπουργούς. Για παράδειγμα, γιατρός στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι σωστή τοποθέτηση όταν έχει ειδικούς με ειδικά πτυχία και περγαμηνές στην αγροτική οικονομία. Δεν τους αντέχω. Καλημέρα στο Σταύρο από την Καβάλα. Αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, θα ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή αποτελεί συνταγματική υποχρέωση των πολιτών. Θεωρώ λοιπόν απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπάρχει σχετική νομοθεσία, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Κατά τη γνώμη μου, όσοι επιλέγουν να μην ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ταυτόχρονα υποχρέωση, θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν κάποια συνέπεια, όπως για παράδειγμα ένα διοικητικό πρόστιμο μέσω της ΑΑΔΕ. Πιστεύω ότι μια τέτοια εφαρμογή του νόμου θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των πολιτών και ενδεχομένως θα επηρέαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα τόσο ως προς τα κόμματα που εκπροσωπούνται όσο και ως προς τη συνολική εικόνα της Βουλής. Συμφωνώ με την άποψή σου, Σταύρο. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να βρει τον τρόπο να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται άνω των 200 χιλιόμετρων, το εκλογικό τμήμα ή άλλη διαδικασία. Όμως εδώ πλέον θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και ηλεκτρονικά. Θα σου δοθεί η δυνατότητα να ψηφίσεις και με την επιστολική ψήφο. Όπως έγινε και ήταν απόλυτα διαφανής η διαδικασία και στις τελευταίες ευρωεκλογές. Και μάλιστα στις τελευταίες ευρωεκλογές, που τελικά κατέληξαν όλα τα κόμματα ότι η διαδικασία ήταν πράγματι απόλυτα σωστή και μπορώ να σας πω και πιο ασφαλής. Ξέρετε, πολλές φορές τις εκλογικές διαδικασίες με τα παραδοσιακά ψηφοδέλτια έχουν γίνει λαθροχειρίες. Δεν λέω σε μαζικό βαθμό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις σταυροδότησης, όπου υπάρχουν λιγότεροι σταυροί στα ψηφοδέλτια σε σχέση με αυτά τα οποία προβλέπει ο νόμος, το περιθώριο δηλαδή, έως τον αριθμό των σταυρών, έχουν μπει επιπλέον σταυροί. Άρα έχουν γίνει λαθροχειρίες. Τέτοια δυνατότητα με την επιστολική ψήφο δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να βρει το πολιτικό σύστημα επιπλέον τρόπους για να διευκολύνει τη συμμετοχή των ανθρώπων στις εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου, οι επιπλέον αυτοί τρόποι είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές και αν θέλετε και η ψηφοφορία μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή το επιχείρημα ότι θα γίνει νοθή αν ψηφίζεις ηλεκτρονικά ή με επιστολική ψήφο είναι εντελώς αστείο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί οι οποίοι το υποστήριζαν πριν τις ευρωεκλογές πλέον δεν το υποστηρίζουν και ευτυχώς δεν το ακούω από κανένα πολιτικό αρχηγό. Ο φίλος ο Νίκος Αναστασίου μου λέει στις μετακινήσεις, ας συμπεριλάβουμε και την κυρία Λατινοπούλου που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και είχε διαγραφεί. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Είχε διαγραφεί η κυρία Λατινοπούλου και ανήκει στις περιπτώσεις που μετά το 2010 δημιούργησαν κόμμα. Η φίλη Ελένη μου γράφει ότι σχετικά με το ανακαινίζω 26, Γιάννη, θα ήθελα να εκφράσω έναν έντονο προβληματισμό. Ενώ παρουσιάστηκε ως ένα πρόγραμμα στήριξης για τις παλαιές κατοικίες, τελικά προστέθηκε μια βασική προϋπόθεση την τελευταία στιγμή, τα σπίτια να είναι κλειστά την προηγούμενη τριετία. Αυτό όμως αφήνει εκτός πολλούς ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Βέβαια είναι με ερωτηματικό, ωστόσο, αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να ευνοούνται όσοι είχαν τη δυνατότητα να κρατούν ένα ακίνητο ανεκμετάλλευτο για χρόνια, ενώ αποκλείονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα που θα είχαν ουσιαστική ανάγκη από αυτή την επιδότηση. Τελικά ποιον τείνουν να εξυπηρετούν αυτά τα προγράμματα. Στην αγάπη να τα δίνεις όλα, κι ας μας
1: μαζεύεις τα κομμάτια σου.
0: Ο φίλος ο Νόντας, οδηγός ταξί, μου γράφει ότι 300 ευρώ το μέτρο Γιάννη για ανακαίνιση είναι αστείο. Οι τιμές λόγω αυτών των προγραμμάτων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Ορισμένοι ξένοι ζητάνε πλέον 2.500 ευρώ για βάψιμο γκαρσονιέρας. Κακά τα ψέματα, γνωρίζοντας οι επαγγελματίες ότι 300 ευρώ το μέτρο είναι επιδοτούμενο, ανεβάζουν τις τιμές και το ίδιο γίνεται και με τα κλιματιστικά, που ζητάνε 120 ευρώ τοποθέτηση, 80 ευρώ αφαίρεση, δηλαδή σχεδόν άλλο ένα μικρό κλιματιστικό. Παλιά όλα αυτά ήταν δωρεάν. Αστεία πράγματα και φυσικά ο απλός κόσμος εκτός προγράμματος, γιατί δεν έχουν παιδιά, πεθερά, γελάδα ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος. Λοιπόν, σωστή επισήμανση του φίλου του Ιωάννη Κιμιονή, του δικηγόρου, ότι δεν λαμβάνεται πράγματι, συμφωνεί με αυτό το οποίο έλεγα πριν από λίγο, η αποχή στις εθνικές, στις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές. Αλλά λαμβάνεται στα δημοψηφίσματα. Ακριβώς έτσι είναι, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Το όριο δηλαδή επανάληψης του δημοψηφίσματος είναι η συμμετοχή κατά 50% των εγγεγραμμένων. Είναι η μόνη, ας την πούμε, εκλογική διαδικασία που πράγματι υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Το δημοψήφισμα του 15, κύριε Παπαγιάννη, δεν θα είχε καμία συνέπεια. Θα είχαμε προλάβει την αποτυχημένη τετραετία Τσίπρα, εάν είχαμε τότε το 50% στην αποχή. Το λέω για να το διορθώσουμε σε αντίστοιχες υποκριτικές πολιτικές πρωτοβουλίες, όσο δηλώνουν τελευταία ότι τάχα παλινοστούν σκαμμένες θέσεις τους του 15, όχι θέσεις ιδεολογικές, αλλά πρωθυπουργικές, γράφει ο κύριος Κιμιονής. Μα να κάνεις το σωστό. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη που σέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Λεμεσό. Πολλοί διαμαρτύρονται για τα πολιτικά δρόμενα. Αυτοί που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν. Τι να σου πω τώρα. Κάποιοι δεν πηγαίνουν και κάποιοι πηγαίνουν. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου στέλνει την καλημέρα, το οδηγός ταξί. Ψυχαλίζει τώρα σε όλη την Αθήνα. Προσοχή στους φίλους οδηγούς. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Είναι αυτονόητο αυτό. Μόνο έτσι η ψυχή σου θα... Ο φίλος ο Διονύσης γράφει ότι πάντα μιλάμε για κόμματα, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μια μερίδα ψηφοφόρων ψηφίζει πρόσωπα ανεξαρτήτου κόμματος. Γνωρίζετε αν έχει γίνει κάποια δημοσκόπηση για το πόσοι επιλέγουν κόμμα και πόσοι πρόσωπα και αναλόγως το αποτέλεσμα ίσως διευρυνθεί η συζήτηση. Δεν το ξέρω. Αλλά κοίταξε, το γεγονός ότι το πολιτικό σύστημα είναι πρωθυπουργικό-κεντρικό και επί της ουσίας εθνικές εκλογές επιλέγεις πρωθυπουργό και το βουλευτή της αρεσκίας σου. Προς τα εκεί οδηγεί. Μετά τις 9 και 4 εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM, το πρόσωπο των ημερών. Ο άρτη αφιχθής στο Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, μεταγραφή από το ΣΥΡΙΖΑ που βέβαια τον διέγραψαν, έρχεται εδώ για να μας εξηγήσει όλο το παρασκήνιο της συμφωνίας. Ποιος τον βοήθησε να προσεγγίσει το Πασόκ ή πώς το Πασόκ προσέγγισε τον κύριο Φαραντούρη, τι θα κάνει με την έδρα της Ευρωβουλής. Του ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, του ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να την παραδώσει. Θα την παραδώσει ή όχι. Θα συμμετέχει σε εθνικές εκλογές ή όχι. Θα μας πει τι λέει για το Πασόκ και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα τον ρωτήσω πώς ερμηνεύει το γεγονός ότι το Πασόκ, ενώ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επί της ουσίας αποτελεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δημοσιοποιήθηκε σήμερα βρίσκεται 18,7% πίσω, 18,7 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Στη δε δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ για την εφημερίδα των συντακτών χθες βρίσκεται 13,5 μονάδες πίσω. Κάτι πρέπει να φταίει για τα ποσοστά που εμφανίζει να παίρνει το Πασόκ. 11% στην πρόθεση ψηφού και μόλις 14% στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Δηλαδή στην αναγωγή των αναποφάσιστων και των εγκύρων στο τελικό αποτέλεσμα. Στην τελική πρόβλεψη αποτελέσματος. Κάτι πρέπει να φταίει για να μην πηγαίνει τόσο καλά το Πασόκ. Φταίει ο αρχηγός, φταίει η κατεύθυνση, φταίει το παρελθόν, φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε οι θέσεις. Κάτι πρέπει να φταίει. Θα μας τα πεις στη συνέχεια. 8:51 διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου με εκπαιανίας.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ρένα Κουμιώτη έφυγε σαν σήμερα το 2000, το 2023. Σε ηλικία 81 ετών.
1: Αχ, να μην τελειώνε ποτέ η ώρα.
0: Λοιπόν, μετά το απόγευμα θα βελτιωθούν τα πράγματα με τον καιρό, ίσως και μετά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Από αύριο θα βλέπουμε και λίγο ήλιο. Μάλλον αρκετό ήλιο, όχι λίγο, και θα ανέβει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια την επόμενη Δευτέρα, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έχει 15-14. Πάντως δεν φαίνεται να επηρεάστηκαν οι εκδρομές, οι φίλοι μας. Τα νησιά του Αργοσαρονικού και οι τουριστικοί προορισμοί για το τριμεράκι στο 100% γεμάτη.
1: Φώτια που σπαρταράει.
0: Με μαγιό ίσως ξεκίνησαν κάποιοι και κατέληξαν με μπουφάν, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορείς να πεις και να προβλέψεις τι καιρό θα σου κάνει. Πάντως οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα, τα είχαν προβλέψει όλα αυτά. Ο φίλος ο καλημέρα στην Λίλιαν. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Καλημέρα και από εμένα κύριε Παπαγιάννη, ο φίλος ο Μαργαρίτης από τη Στουτγκάρδη. Τώρα εδώ που τα λέμε, σε αυτό το οποίο λέει ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν έχει άδικο. Γιάννη καλημέρα, όταν εγώ θέλω να πάω στο χωριό μου και να γυρίσω για να ψηφίσω 300 με 400 ευρώ καλύτερα να πληρώσω πρόστιμο, λιγότερο θα μου έρθει. Μα γι' αυτό προβλέπει ο νόμος ότι από κάποια χιλιόμετρα και πάνω, 200, 225, 250, θα το δω και θα σου πω με ακρίβεια, μπορείς να δικαιολογήσεις την μη συμμετοχή σου στις κάλπες.

0: καλημέρα. Είναι τρελός αυτός που λέει για υποχρεωτική συμμετοχή, γι' αυτό έχουμε καταντήσει έτσι κομματόσκυλα. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, η υποχρεωτική συμμετοχή που προβλέπεται από το Σύνταγμα, δεν το λέει ο φίλος. Ο φίλος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις και στο ποινολόγιο που πρέπει να εφαρμοστεί. Όποιος συμμετέχει σε εκλογές είναι κομματόσκυλο, ενώ όποιος δεν συμμετέχει δεν είναι. Έχεις μια περίεργη αντίληψη για τη δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις να αποφασίζουν άλλοι για σένα, μην πηγαίνεις να ψηφίσεις ποτέ. Δεν σε υποχρεώνει κανένας αφού δεν το θέλεις. Ξέρεις ότι δεν προβλέπεται κάποιο ποσοστό από το οποίο η συμμετοχή και πάνω θα είναι έγκυρο ή άκυρο το αποτέλεσμα. Και ένας να ψηφίσει από τα 7,5 εκατομμύρια των εγγεγραμμένων, ένας μόνο, το εκλογικό αποτέλεσμα θα είναι έγκυρο. Διότι θα προσμετρηθεί το έγκυρο. Δηλαδή το ψηφοδέλτιο αυτού που είναι έγκυρο. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα έξυπνη κίνηση να μην πηγαίνεις να ψηφίζεις. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου λέει ότι τα πατίνια είναι έγκλημα πλέον. Κυκλοφορούν παιδιά, λαθρό μέχρι και delivery. Αυτά με μια ρόδα τα μικροσκοπικά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και χρειάζεται προσοχή και περιορισμός. Έχω και άλλα μηνύματα για τη συμμετοχή και την αποχή. Να σας πω ότι μετά έχουμε τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη στο στούντιο. Θα βγάλουμε τον κύριο Γιάννη Σμυρλή να ακούσουμε την άποψή του για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Είναι ο διευθυντής Νέας Δημοκρατίας.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
2: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω, με λέει. Και εγώ με.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου, όπως είπε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον σημερινό τελικό του Conference Cup στο Πόλο των Ανδρών ο Πανιώνιος και ο Πόλων Σμύρνης. Στα ημιτελικά του Final Four ο Πανιώνιος έχασε με 13-12 από την Ιταλική Ντάκερ και ο Πόλων Σμύρνης ιτήθηκε με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.

0: αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Έχει έρθει ο κύριος Φαραντούρης. Συνεπέστατο στο ραντεβού, αλλά θα πάμε συνεντεύξεις και σε λίγο θα μπει στο κεντρικό στούντιο του Real FM για να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Όσον αφορά τους απέχοντες και γενικά την αποχή, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να είναι όλοι αυτοί αδιάφοροι και να αφήνουν άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, ή να είναι συνειδητοποιημένοι, ξυπνότεροι, εντιμότεροι και αδιάφοροι, όπως ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη. Όπως είπε πάλι ότι η αποχή είναι ο τρόμος των πολιτών, των πολιτικών, αλλά δεν μπόρεσα να βρω το βίντεο. Προσωπικά εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε ένα στημένο και διεφθαρμένο σύστημα και μια διεφθαρμένη κοινωνία και καταστροφή των παιδιών και γονιών μου και να τους νομιμοποιώ. Όσο για τη μία ψήφα που θα βγάλει η κυβέρνηση, βεβαίως στις Ουρντες έτσι γίνεται, αλλά ποτέ στις δημοκρατίες. Δυστυχώς, κύριε Παπαναγιώτου, σε όλες τις δημοκρατίες έτσι γίνεται. Και με μία ψήφο μπορεί να βγει η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή Σόφη τη Μαραγκίδου. Καλημέρα, Σόφη. Καλή Κυριακή σε σένα, Γιάννη μου, και σε όλους τους συνεργάτες σου. Σε ακούω από την έναρξη της εκπομπής σου και σκέφτομαι για πολλωστή φορά ότι δεν έχεις αφήσει σχεδόν ούτε ένα ακροατή σου χωρίς να τον καλημερίσεις. Ειλικρινά, κάνεις πρωταθλητισμό στον χώρο των Ερτζιανών και της δημοσιογραφίας. Να σε καλά, Σόφη. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είσαι δύναμη, Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλημέρα στην αγαπητή Ιφηγένεια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και εδώ στα Χανιά βρέχει και κατά διαστήματα μικρές μπόρες, αλλά έχει και τσουχτερό κρύο. Υπάρχει και ήλιος που και που προσπαθεί να δείξει το λαμπερό πρόσωπό του, αλλά δεν τον αφήνουν τα σύννεφα. Ασυνήθιστο και απογοητευτικό για Μαϊμίνα. Ο Χάρης μας στέλνει την καλημέρα του, μας τρολάρει από την Κοπενχάγη. Χθες είχε 29 βαθμούς Κελσίου στη Δανία. Ζηλεύουμε, φίλε Χάρη, ζηλεύουμε. Ο Γιάννης ο Παναγόπουλος μου λέει ότι αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο στον Πειραιά λέει 11 βαθμούς. Καλημέρα και στον Νικόλαο, τον κύριο Ιωσήφιδη. Κύριε Παπαγιάννη, θα σας το πω απλά. Ο αρχηγός του Πασόκ δεν τραβά, είναι αντιτουριστικός. Τον βλέπω στην τηλεόραση, τον ακούω στις ομιλίες του και δυστυχώς δεν εμπνέει. Και δεν εμπνέει όχι μόνο από αυτά τα οποία λέει, αλλά και ο τρόπος που τα λέει, ο τρόπος που στείνεται στην κάμερα, ο τρόπος που κινείται μου θυμίζει ένα καθημερινό πολίτη ο οποίος βγήκε να πει τη γνώμη του. Και δεν είναι μόνο δική μου γνώμη αυτή. Το συζητάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους. Πιστεύω ότι ο αρχηγός του Πασόκ δεν είναι το πρόσωπο εκείνο που θα πάει το κόμμα μπροστά. Θέλω επίσης να πω ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Το λέω σαν τρίτος, ανεξαρτήτως από τις πολιτικές πεποιθήσεις μου.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Θα το μεταφέρω το ερώτημά του. Καλημέρα και στο φίλο που πιστεύει ότι σε αυτές τις εκλογές θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Θα είναι πολύ θετικό αυτό, φίλε μου. Αλλά κράτα μια πισινή. Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι θα υπάρξει συμμετοχή 70%. Τα αντίθετα σημάδια φαίνεται πως έρχονται προς εμάς. Σου θυμίζω ότι όχι στις τελευταίες εκλογές, στις εκλογές του 19 η συμμετοχή ήταν μόλις το 56-57%. Το νούμερο που λες 70% δεν το έχουμε δει ούτε τη δεκαετία του 80 ή του 90. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν το βλέπω πιθανό. Πιθανότερο βλέπω η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές και σε όλες τις εκλογές οι οποίες έρχονται να είναι κάποια στιγμή κάτω του 50%. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγουν πρόεδρο με συμμετοχή 35%. Το ξέρετε, φαντάζομαι. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό που είναι δυτικού τύπου φαινόμενο έρχεται και προς τα εδώ, προς τη χώρα μας και προς τις μεσογειακές χώρες που συνήθως φαναντίζονται περισσότερο και συμμετέχουν μαζικότερα στις κάλπες. Αλλά δυστυχώς η μόδα έρχεται απ' αλλού. Θεωρούμαστε δημοκρατική χώρα, αλλά γιατί να τιμωρείς αυτόν που δεν ψηφίζει? Γιατί, Μιχάλη μου, υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που έχει ανακηρύξει την ψήφο σε υποχρεωτική. Υπάρχει υποχρεωτικότητα της ψήφου. Αν αλλάξει το Σύνταγμα, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, Γιάννης Σμυρλής, ο διευθυντής του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σμυρλή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τα λέμε ακόμα.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει η πορεία προς το συνέδριο, πότε θα γίνει το συνέδριό σας και αν θα είναι και το προεκλογικό κατά την εκτίμησή σας συνέδριο, που μάλλον θα είναι, είτε πάμε νωρίτερα σε εκλογές είτε στο τέλος τετραετίας. Και πέστε μας τι θα γίνει τελικά με τον κύριο Καραμαλή. Τον έχετε καλέσει, δεν τον έχετε καλέσει, θα παραστεί, δεν θα παραστεί, τι εικόνα έχετε?
1: Καταρχάς να πω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό διάλογο. Έχουμε κάνει ήδη 5 προσυνέδρια, μας μένει ένα ακόμα που θα γίνει σε Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο, κύριε Σμυρλή.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, ναι.
1: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και τρεις μήνες, κύριε Παπαγιάννη, τον προσυνεδριακό μας διάλογο. Έχουμε κάνει 5 μεγάλα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα και μας μένει και το μεγαλύτερο όλων που θα γίνει σε 9 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συζητήσουμε για εξωτερική πολιτική, για άμυνα, για ενέργεια. Έχουμε βάλει τις πολιτικές μας κάτω, έχουμε φέρει τους υπουργούς μας, έχουμε κάνει τον απολογισμό, τον προγραμματισμό και θέλουμε να φτάσουμε στις 15-17 Μαΐου στο συνέδριό μας, στο Μεγάλο Συνέδριο της Δημοκρατίας, όπου εκεί, εκτός από την εφαρμογή των πολιτικών που θα ακούσουμε πώς το αντιλαμβάνονται τα 2.500 και πλέον μέλη του συνεδρίου, θα δούμε και το σχεδιασμό για τους επόμενους μήνες, θα δούμε και το όραμα του κυριάρχου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Οπότε είναι ένα συνέδριο με το οποίο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν μετά από κάποιους μήνες το 2027. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι και βέβαια οφείλω να πω ότι βγάζουμε και χρήσιμα συμπεράσματα γινόντας στην Ελλάδα για το τι συμβαίνει πραγματικά, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα κλίμα αυτό που δημιουργείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα των πολιτών που αυτό έχει να κάνει με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, με το πώς τα αντιμετωπίζουμε, τι κάνουμε σωστά, τι θέλει διόρθωση και τελικά με το πραγματικό μας αντίπαλο που είναι το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Οι λύσεις είναι αυτό που θέλουν οι πολίτες, κύριε Παπαγιάννη, και όχι η φασαρία και η τοξικότητα που βλέπω από την αντιπολίτευση. Αυτό λοιπόν συζητάμε στο συνεδριό μας. Εμείς επικεντρωνόμαστε στους δικούς μας στόχους και προχωρούμε μπροστά, ναι, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Τον κύριο Σαμαρά, προφανώς επειδή τον έχετε διαγράψει, δεν θα τον καλέσετε στο συνέδριο, φαντάζομαι.
1: Στο συνέδριο συμμετέχουν όσοι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν μου απαντήσετε για τον κύριο Καραμαλή. Θα παραστεί, έχει προσκληθεί? Τι εικόνα έχετε? Γιατί εσείς είστε ο διευθυντής του κόμματος, εσείς κανονίζετε σε γενικές γραμμές το στήσιμο και την οργάνωση του συνεδρίου.
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε πολύ νωρίς γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι έχουμε ένα προσυνέδριο ακόμα. Οπότε όλα τα μέλη του συνεδρίου, όπως είναι και ο κύριος Καραμαλής ως πρώην πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός, θα καλεστούν τις επόμενες ημέρες. Οπότε εμείς θέλουμε να είναι όλοι παρόντες, να πάμε ενωμένοι στην προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές.
0: Τώρα, βλέποντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα ποσοτικά χαρακτηριστικά σας δείχνουν να υπερέχετε με πολύ μεγάλη διαφορά από το Πασόκ. Μάλιστα, η διαφορά αυτή πλησιάζει τις 20 μονάδες στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Αλλά όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπω, κύριε Σμυρλή, είναι εξαιρετικά αρνητικά για την κυβέρνηση. Με πρώτο και καλύτερο την αντιμετώπιση και χειρότερο για εσάς και για τους πολίτες, η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το 80% των πολιτών στην ερώτηση που έθεσε η δημοσκόπηση της ProRata θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν τα πάτε καλά, γιατί δεν το αντιμετωπίσατε από την αρχή?
1: Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις ως φωτογραφίες στιγμής έχουν μια κοινή συνισταμένη, κύριε Παπαγιάννη. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό μεγάλο κόμμα και ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τον εκάστοτε δεύτερο.
0: Γιατί αυτό πάθος, μπορεί να οφείλεται και στην ανικανότητα της αντιπολίτευσης πολλές φορές, όχι απαραίτητα σε εσάς.
1: Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, κύριε Παπαγιάννη. Προφανώς δεν βλέπουν οι πολίτες μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση από τη μία, και σωστά το λέτε. Όμως από την άλλη, σίγουρα βλέπουν κάτι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν θέλω να αποφύγω την απάντηση. Να σας πω ότι η ακρίβεια είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πλέον σχεδόν 2 χρόνια. Με συνεχή μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, ούτως ώστε να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει. Όμως μην ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολέμους ανοιχτούς. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα στενά του ορμούς που ανοίγουν και κλείνουν και έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχουμε και έκτακτα μέτρα. Το τελευταίο είναι 500 εκατομμύρια και είχαμε και άλλα 300 τον προηγούμενο μήνα, άρα μιλάμε για 800 εκατομμύρια ευρώ μέτρα, τα οποία προέρχονται από την καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, προέρχονται από τους...
0: Δεν φαίνεται στην τσέπη του πολίτη, πάντως, αυτό να
1: ξέρετε. Στους που έχουν περισσότερο ανάγκη. Θα σας πω όμως κάτι. Επειδή συνεχίζεται η κρίση και συνεχώς έχουμε εισαγόμενη κρίση, κυρίως ενέργειας που φτάνει μέχρι και σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων και στις τιμές και στην ακρίβεια, και το γνωρίζουμε αυτό, είμαστε έτοιμοι να πάρουμε και επιπλέον μέτρα κάθε φορά που χρειάζονται. Όμως μην ξεχνάτε ότι δεν μπορούμε να μην εισάγουμε πετρέλαιο, να μην εισάγουμε φυσικό αέριο. Μόνο τότε θα μπορούσε να ελέγξει απόλυτα τις τιμές. Σίγουρα όμως το ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μικρότερη, που σημαίνει ότι τα μέτρα πιάνουν τόπο, είναι ένα καλό θετικό δείγμα. Δεν περιμένεις από κανέναν πολίτη.
0: Εσείς δεν πιστεύετε δηλαδή ότι χάσατε χρόνο?
1: Δεν θα ήθελα να έχω φθηνότερη.
0: Δεν ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα πακέτο. Είναι και η ενέργεια, το ρεύμα, το καύσιμο. Είναι όμως και το σούπερ μάρκετ, είναι ο Κρεοπόλης. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο στο οποίο δεν μπορώ να πω ότι τα έχετε πάει ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή, από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, στην τσέπη μας το βλέπουμε αυτό, κύριε Σμυρλή, κύριε Διευθυντά. Το βλέπουμε όλοι μας στην τσέπη. Δεν ξέρω τι σκέφτεστε να κάνετε από εδώ και πέρα. Αν θα μειώσετε ενδεχομένως το ΦΠΑ, κάποιους άλλους έμεσους φόρους που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων. Αν θα μπορέσετε να παρέμβετε απευθείας στα σούπερ μάρκετ, που και εκεί αναδεικνύεται μια αδυναμία κεντρικής παρέμβασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και στο σούπερ μάρκετ, έχουν ανακοινωθεί μέτρα και με μειώσεις έμεσων και άμεσων φόρων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μειώσει 83 έμεσους και άμεσους φόρους όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και καταλαβαίνετε ότι κάποιες από αυτές τις μειώσεις είχαν γιατί υπάρχει ακρίβεια και θα έρθουν και άλλες εφόσον χρειαστεί. Και να είστε σίγουρος ότι δεν είναι κάτι το οποίο το αφήνουμε. Είναι μια καθημερινή μάχη με τις τιμές, η οποία όμως δεν είναι εύκολο να νικηθεί με ένα μαγικό ραβδί. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες, ότι είναι πολύ εύκολο να γυρίσεις και να πεις εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ ή θα μηδενίσω το ΦΠΑ που έχουμε ακούσει, αλλά κανείς δεν έρχεται να τεκμηριώσει μετά από την αντιπολίτευση που ακούμε διάφορες φοβερές ιδέες που κοστίζουν πάρα πολύ, το από πού θα βρουν τα λεφτά και πώς δεν θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν την προηγούμενη δεκαετία, σε μια χώρα την οποία την περιγελούσαν παντού και ήταν το κακό πρόβατο, το κακό παράδειγμα, και θα φύγουμε από αυτό που είμαστε τώρα, μια χώρα η οποία θεωρείται οικονομικό θαύμα. Και ξέρετε, ακούγεται λίγο ξύμορο, θα μου πείτε αυτό. Μιλάμε για ακρίβεια, μιλάμε για πρόβλημα στις τιμές, πρόβλημα στην ενέργεια και οικονομικό θαύμα. Ναι, αλλά αυτό το οικονομικό θαύμα είναι αυτό που μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε παρεμβάσεις, να επιτρέψουμε χρήματα και, συγγνώμη, επιτρέψτε μου τη φράση, και αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη να μπορούν να συνεχίζουν και να πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά.
0: Τώρα, έχει δώσει εντολή το Μαξίμου και στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστεί για προώρες εκλογές περίπου το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ο Πρωθυπουργός έχει πει δημοσίως ο ίδιος αρκετές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και η ώρα τους είναι στο τέλος της τετραετίας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, ούτε θα αλλάξει κάτι, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι το πώς θα κάνουμε παιχνίδια ευνηδιασμών, αλλά ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας και εκεί να κρυθούμε από αυτά που κάναμε, από το πώς θα εκλαμβάνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα.
1: Και από το τι θέλουν να κάνουν από εκεί και πέρα μέχρι το 2020.
0: Την καλημέρα μας, καλή Κυριακή, να είστε καλά, κύριε Σμυρλή. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχει μπει εδώ στο στούντιο του, στο Ραδιοθάλαμο, για να μιλάμε ελληνικά, σωστά, και όχι μόνο ξένα. Στο Ραδιοθάλαμο του Real FM ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Καλώς ήρθατε κύριε Φαραντούρη.
1: Καλώς σας βρίσκω, χαίρομαι που ανταμώνουμε κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Θα πάμε σε 2-3 λεπτά στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Βλέπω έχουν πολλά ρεπορτάζ οι εφημερίδες. Και ειδικά η Real News σήμερα έχει δυνατό ρεπορτάζ για εσάς. Για Πασόκ, για Παρασκήνιο, για Νίκο Αρδουλάκη. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του Πασόκ Στρωμό Κιλκής. Καλημέρα κύριε Παπά.
2: Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για την.
0: Σας ακούει και ο κύριος Φαραντούρης, ο σύντροφός σας.
2: Καλημέρα στον κύριο Φαραντούρη.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δώστε μου μια ερμηνεία. Βλέπω δύο δημοσκοπήσεις, μία σημερινή, μία χθεσινή. Να είστε στη μία 18,7 μονάδες πίσω σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και στην άλλη 13,5%. Μετά από όσα έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την παρέτηση και τα μπρος πίσω της κυβέρνησης στην υπόθεση Λαζαρίδη, φαίνεται ότι λειτουργήσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά λειτουργήσε ως ένα βαθμό και η επίσκεψη Μακρόν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν εισπράττει, κύριε Παπά?
2: Κύριε Παπαγιάννη, χωρίς να αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις τις ίδιες, θεωρώ ότι το δημοσκοπικό εργαλείο σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έχουμε ένα τοπίο πολύ ασαφές και αν κανείς κινηθεί στο πεδίο, και νομίζω όλοι οι ακροατές μας θα με επιβεβαιώσουν, δεν υπάρχει αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποια αποδοχή από τον κόσμο. Αντίθετα, αυτό το οποίο ακούγεται σε όλη την κοινωνία είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και πρέπει να έχουμε πολιτική αλλαγή. Οπότε θεωρώ ότι δεν αποτυπώνουν αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αυτό το 60-70% που μπορεί πράγματι να λέει ότι θέλει να φύγει η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν ομαδοποιείται σε ένα κόμμα. Συνήθως στις εκλογές κερδίζει το κόμμα το οποίο παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη αντιπολίτευση, λέει, επειδή λέει το ίδιο πράγμα, αθροίζεται ποσοστία σε ένα κόμμα όλο αυτό.
2: Εγώ δεν βλέπω πουθενά στην κοινωνία να υπάρχει αυτό το ποσοστό, το οποίο μάλιστα γίνεται και με αναγωγή, αν αναφέρεστε στην τελευταία.
0: Ναι, με αναγωγή η τελευταία, πράγματι.
2: Που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα. Μια αναγωγή η οποία όλοι ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Γίνεται με ένα μαθηματικό μοντέλο, μπορεί και καταχρηστικά, αν θεωρήσουμε ότι οι αναποφάσεις στη ψηφοφόρη αυτή τη στιγμή δεν θα κινηθούν κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη και αν δεν υπήρχε η ανάγκη της κάλπης θα μέναμε μόνο στις δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις θα έβγαζαν κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια πορεία ανόδου σε κάθε περίπτωση, ακόμα και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι τόσο ισχυρό που τελικά όταν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη θα έχουμε... Μάλιστα. Έκπληξη σε σχέση με το δημοσκοπικό αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα.
0: Θέλω ένα σχόλιο για το μανιφέστο που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Θα καταφέρει να ενώσει τρία ιδεολογικά ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Είστε λίγο άδικος. Γιατί δεν το ένωσε? 35% πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015.
2: Θέλω να πω ότι στην προσπάθειά του να ηγηθεί της κεντροαριστεράς και πολύ εξημών τον ακολουθήσαμε και τον πιστέψαμε σε αυτό μετά το 2019 φυσικά, γιατί πιο πριν οι πολιτικές του ήταν ακατανόητες και αντί τέλος πάντων να έχει μάθει κάτι από όλη αυτή την εμπειρία, εμφανίζεται να λέει, σας το είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε, ότι θα κλείσει τις τράπεζες ή μάλλον ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που κυβέρνησε το 2015. Όλο αυτό δείχνει μια αλλοπρόσαλη προσέγγιση στα πράγματα, η οποία στην πραγματικότητα νομίζω ότι δεν βρίσκει απήχηση στην κοινωνία και όλα αυτά τα μανιφέστα είναι παλιακά, είναι ένας τρόπος προσέγγισης του ακροατηρίου, του πολιτικού που δεν έχει κανένα πέρασμα νομίζω.
0: Έτσι όπως μιλάτε κοινωνία, μάλλον αποκλείεται το σενάριο κάποιας ενδεχόμενης κυβερνητικής συνεργασίας στο μέλλον τουλάχιστον των δύο βασικών κομμάτων του κέντρου και της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που μόλις ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα θα είναι ένα από αυτά υπό κανονικές υπολογικές συνθήκες. Δηλαδή βλέπω ότι μάλλον το απορρίπτεται κάτι τέτοιο ή όχι.
2: Τώρα ένα κόμμα το οποίο λέει ότι θα έπρεπε, ή μάλλον ένα ηγέτη, γιατί κόμμα δεν υπάρχει ακόμα, ο οποίος λέει ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015 ή που ο ίδιος απαξιώνει την παρούσα βουλή στην οποία εξελέγει και λέει ότι δεν έχει πλέον νομιμοποιήσει η παρούσα βουλή κτλ. Και τα πολιτικά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, όχι επειδή το λέω εγώ ή το λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει κοινό.
0: Άρα πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος, δηλαδή με δεδομένη την αδυναμία σχηματισμού, αυτοδυναμίας βάσει των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη μέρα, αφού αποκλείεται και αυτό το σενάριο συνεργασίας?
2: Εγώ θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία θα βρίσκονται αριστερά του στον προοδευτικό χώρο θα είναι πολύ μικρά κόμματα.
0: Το Πασόκ οποία... είναι στο 11% στην πρόθεση ψήφου και στο 14% στην εκτίμηση. Πώς θα πάει στο 30%?
2: Επιτρέψτε μου να μην.
0: Έχετε αμφιβολίες, όχι, να το δεχθώ. Αλλά να μιλάμε με ρεαλιστικά
2: όχι,
0: δεδομένα.
2: Όχι επειδή δεν πιστεύω την εταιρεία και το αποτέλεσμα που έβγαλε, αλλά επειδή πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις σε αυτή την ιστορική χρονική περίοδο μάλιστα. Δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα στην κοινωνία.
0: Σεβαστή η άποψή σας, κύριε Παπά. Είστε μαχητικός βουλευτής και σας ακούμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.
2: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Λοιπόν. Αμέσως μετά το διαφημιστικό και τους τίτλους, πάμε στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Μαχητικός ο κύριος Παπάς. Πώς ακούσατε την άποψή του για τον κύριο Τσίπρα?
1: Όπως πρέπει, θα τα πούμε και
0: μετά.
1: Εμείς.
0: Βλέπω πάντως πως δεν είναι πολύ πιθανή. Δεν είναι πολύ πιθανό το σενάριο Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη των εκλογών, κύριε Φαραντούρη. Από αυτά τα οποία ακούω από βουλευτές του Πασόκ.
1: Κύριε Παπαγιάννη, μια μικρή εισαγωγή για αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Βλέπετε κανέναν σοβαρό, στιβαρό, συγκροτημένο πόλο που γύρω από αυτόν μπορεί να συσπηρωθεί η Δημοκρατική Παράταξη σήμερα πλην ΠΑΣΟΚ, πλην του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελέχη, στελεχειακό δυναμικό, περιφερειακή συγκρότηση σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Ελλάδας, με ηγεσία και ηγετικά στελέχη, με όργανα και προτάσεις. Λοιπόν, δύο είναι αυτή τη στιγμή οι εναλλακτικές. Η χώρα συνεχίζει να πορεύεται με τη διακυβέρνηση που έχει σήμερα ή αλλάζει διακυβέρνηση και συσπυρώνεται γύρω από ένα πόλο που μπορεί να εγγυηθεί διαφορετικό πολιτικό πρόταγμα, πρόγραμμα.
0: Θέλω αποκαλύψεις μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Στις 17 Απριλίου του 2025, στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν, σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League, 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τη United να επικρατεί με 5-4.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Το Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Επανεξετάζει τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή να έχετε. Χειμωνιάτικη Κυριακή. 0 βαθμού στον Παρνασσό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εκατοντάδες τα μηνύματα. Έχουμε διαβάσει περίπου 200 από το πρωί. Καλημέρα στον Παύλο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Να σε καλά φίλε. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα στην αγαπητή Ελπίδα. Καλημέρα στον Θάνο, καλημέρα στην κυρία Πατούλη. Κυρία Πατούλη, εγώ το έκανα το ερώτημα. Μήπως ακούσατε άλλο απόσπασμα? Θα το ξανακάνουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μην αγώνεστε. Καλημέρα στον Δανίλη Κοτσόνη. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο κεντρικό στούντιο, στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Καλημέρα και πάλι, κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Πρώτο ερώτημα, το οποίο έχει έρθει πάρα πολύ, γιατί το διαφήμιζα από το πρωί ότι θα έρθετε εδώ, από αρκετές ακροάτες και ακροατές. Θα παραιτηθείτε από ευρωβουλευτής?
2: Έχω διευκρινίσει και από τότε που διακινούνται διάφορα σενάρια πρόσφατα και παλιότερα ότι έχω πολλή δουλειά στην Ευρωβουλή και ο στόχος μου ήταν να βάλω πλάτη για τα δύσκολα θέματα μέσα από την ιδιότητα του ευρωβουλευτή και σκοπεύω να τιμήσω αυτή την ιδιότητα και θέλω να παραμείνω και θα παραμείνω ευρωβουλευτής. Δεν σκοπεύω, δεν είναι ο προγραμματισμός μου,
1: ναι,
2: να
1: λέμε,
2: κατέλθω στις εθνικές εκλογές.
1: Προσθέτω στην ερώτηση. Δεν το διευκρινίσετε αυτό. Μπράβο. Γιατί έχει σημασία να το λέτε από τώρα.
2: Μα, το είχαμε πει και όταν θυμάστε κάποιοι προεξοφλούσαν πρόσφατα. Πριν από 5 μήνες, όταν διεγράφην, η μομφή ήταν ότι διοργάνωσα μία εκδήλωση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, με τη θεσμική της τότε ιδιότητα, με ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, καθηγητές, και ότι κυοφορεί το ένα κόμμα στο οποίο θα έχω κεντρικό ρόλο εν ώψη εθνικών
1: δεν
2: εκλογών.
1: Δεν έπαιξε ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Μα είχα βγει και το είχα διαψεύσει ότι ναι, εγώ κατεβαίνω σε εθνικές εκλογές.
1: Λένε όμως οι φίλοι, εκλεγήκατε με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα ήταν δεοντολογικά σωστό, πολιτικά ηθικό να παραδώσετε την έδρα? Ρωτούν.
2: Εάν αποφάσισα μια μέρα να σηκωθώ να φύγω από το κόμμα και να ενταχθώ την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα, θα ήταν απόλυτα εύλογο και το έχω πει και εγώ για ανθρώπους που το έκαναν στο παρελθόν. Εγώ δεν σκόπευα να εξέλθω. Ίσα-ίσα από τότε που μπήκα στην πολιτική ζητούσα να υπάρξει μέγιστη δυνατή σύγκληση των δημοκρατικών δυνάμεων, το θυμάστε, και από τότε που έκανα τον προεκλογικό μου αγώνα. Κάποια στιγμή διαγράφει, είμαι 5 μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μετά από μια παράτυπη ουσιαστικά διαγραφή μου.
1: Μας θυμίζετε που... γιατί είχατε διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ? 9... Με αφορμή
2: 9 Δεκεμβρίου διοργάνωσα μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, όπως αυτές οι εκδηλώσεις, οι πρωτοβουλίες που έχω πάρει εδώ και 1,5 χρόνο και οι οποίες όλες είναι υπερκομματικές και διακομματικές, προφανώς και με τη συμμετοχή ανθρώπων από το χώρο μου, αλλά και με επιστήμονες, ευρωβουλευτές, ο κύριος Ράμος συμμετείχε τότε, ο κύριος Δρόσος, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου, ο Λόπες Αγκυλάρο, ευρωβουλευτής των Ευρωσοσιαλιστών, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ισπανία, για το άρθρο 86. Mm. Συμμετείχε δε και η τότε πρόεδρος, με την θεσμική της ιδιότητα, του Συλλόγου Πληγέτων των Τεμπών. Στη συνέχεια φούντωσαν οι φήμες ότι θα συμπράξουμε. Και μάλιστα είχε πει πολύ καλά λόγια τότε η κυρία Καραστιανού για μένα, για την εκδήλωση που κάναμε. Ερωτήθην εάν θα καλωσόριζα το ενδεχόμενο ενός τέτοιου κόμματος και είπα είναι καλοδεχούμενο. Είναι οι εκφράσεις ακριβώς που χρησιμοποίησε και ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα στην συνέντευξή του στο κύριο Χατζηνικολάου. Καλοδεχούμενο. Συνεχίζω να το λέω. Όποιος θέλει να κατέλθει στον πολιτικό στίγο είναι καλοδεχούμενος. Δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε σε επιμέρους πολιτικά ζητήματα ή ότι θα συμπορευθώ κομματικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν το καλωσόρισμα αυτό, το ενδεχόμενο, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κάτι.
1: Δεν άρεσε σε
2: όχι μόνο δεν άρεσε, πυροδότησε την έξοδό μου και την πυροδότησε με έναν τρόπο άκομψο, με έναν τρόπο παράτυπο, χωρίς να ακουστώ, χωρίς να συνεδριάσει κανένα κόμμα, χωρίς να συγκληθεί. Δεν υπέπεσα σε κάποιο πειθαρχικό αδίκημα, δεν υπέπεσα σε κάποιο ηθικό αδίκημα, σε κάποιο ποινικό αδίκημα. Κάποια στιγμή ελήφθη μια απόφαση διαγραφής. Άρα λοιπόν ούτε την επιδίωξα, ούτε μίλησα για αυτήν, ούτε αποδογήθηκα για αυτήν, ούτε έδωσα εξηγήσεις για αυτήν. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι το μετάνιωσαν κάποιοι. Στη συνέχεια κατάλαβα ότι και αυτοί κατάλαβαν ότι για τους λάθους λόγους πήραν διαζύγιο, το κόμμα μου πήρε διαζύγιο από έναν ευρωβουλευτή που το τίμησε. Και όλα αυτά έγιναν πριν από 5-6 μέρες. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα.
1: Σήμερα, υπάρχει κάποιο πολιτικό ζήτημα στη συνεργασία σας με τον κύριο Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Σας άκουσα να τον φωτογραφίζετε και να τον καταγγέλλετε δημοσίως.
2: Αυτά είναι περσινά ξινά σταφύλια.
1: Δηλαδή,
2: Ο άνθρωπος αυτός βγήκε και έλεγε πράγματα τα οποία τον έφεραν και σε δύσκολη θέση με την ευρωομάδα της αριστεράς. Διότι έλεγε πράγματα ανερμάτιστα. Ότι δηλαδή πρέπει να σηκωθώ να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι χάζα.
1: Αυτά τα έλεγε τότε. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.
2: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε, εγώ πριν από δύο μέρες, με το που ολοκληρώθηκε η.
1: Πήγατε στο Ευρωσοσιαλιστές.
2: Ολομέλεια του Απριλίου έστειλε μια επιστολή με την οποία γνωστοποίησα στους φίλους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, με τους οποίους έχω εξαιρετική συνεργασία, αγαστή συνεργασία, κάναμε κοινές πρωτοβουλίες,
1: ότι
2: δράσεις.
1: Ότι εντάσσεστε στο
2: ότι Ευρωπαϊκό. Αποχωρώ, ότι αποχωρώ. Μάλιστα, προηγουμένως είχα συναντήσει τους δύο συμπροέδρους, τη Γαλλίδα και τον Γερμανό.
1: Μα νομίζω έπρεπε να γίνει αυτό. Από τη στιγμή που συνεργαστήκατε με το Πασόκ, έπρεπε να αλλάξετε και προβλήματα.
2: Αγκαλιαστήκαμε, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε τους αγώνες με κοινές δράσεις, διότι πάντα κι εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξέρετε, αν θες να σκοράρεις στην Ευρωβουλή, δεν μπορείς να κάθεσαι και να λες το παραμύθι σου, την κασέτα σου. Δεν θα σε ακούσει κανείς. Ναι. Πρέπει να επιδιώξεις συγκλήσεις, συνενέσεις, να πας να βρεις ευρωβουλευτές από άλλες ευρωομάδες, να φτιάξεις μπλοκ,
1: να περάσεις προτάσεις
2: και έτσι να βάλεις και έτσι να σκοράρεις.
1: Αφού διαγραφήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις πρωτοβουλίες που πήρατε με την κυρία Καρισιανού, που κάποιοι στον ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να σας παρουσιάσουν ότι δημιουργείτε μαζί νέο κόμμα, κάποιοι σας εμφάνισαν και ως το νέο επικεφαλής.
2: Με συγχωρείτε. Πριν από μερικούς μήνες, πριν συνέβη αυτό, κάποιοι με προεξοφλούσαν ότι θα συμπορευθώ με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Τον κύριο Τσίπρα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπήρξε προσέγγιση από την πλευρά συνεργατών του προς εσάς για το νέο κόμμα.
2: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ αταλάντευτος συνεχίζω και συνέχιζα όλο αυτό το διάστημα την δουλειά μου. Και όταν με ρωτούσαν. Κύριε Φαραντούρη, θα πάτε με αυτόν, θα πάτε με εκείνον. Θυμάστε τι σας έλεγα και εδώ. Γιατί και εσείς μου είχατε θέσει αυτά τα ερωτήματα. Σας παρακαλώ πολύ, μη με προεξοφλείτε πουθενά.
1: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό που αισθανόμουν από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, πριν ακόμα εκλεγώ, είναι ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό από την, αν θέλετε, κομματική απομόνωση.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται σύγκληση. Θυμάστε μάλιστα.
1: Πολλοί το ερμήνευσαν αυτό ως ένα άνοιγμα προς την πλευρά του κ. Τσίπρα. Κάποιοι έτσι το είδαν.
2: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Δεν ξέρω αν εννοούσατε αυτό ή κάτι άλλο.
2: Όχι, εννοούσα ότι πριν υπάρξει κάτι σοβαρό και στιβαρό και συγκροτημένο, δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
1: Ναι, εδώ όμως, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες.
2: Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτό.
1: Καταλαβαίνω. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ και από κάποιους πρώην συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι προσπαθούν να σας εμφανίσουν περίπου ως γυρολόγο της πολιτικής. Προσέξτε. Λένε ότι ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν ήμουν ποτέ.
1: Δεν ήσασταν ποτέ.
2: Ποτέ δεν ήμουν.
1: Λένε ότι ήσασταν κάπου αλλού, σε κάποιους άλλους χώρους.
2: Πουθενά δεν. Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε.
1: Θέλω απάντηση σε αυτό, γιατί προσέξτε. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα. Οργανωμένα από κομματικά τρόλς εννοώ.
2: Κύριε Παπαγιάννη, καταρχάς, έχω γερό στο μάχη και είμαι 25 χρόνια στην πιάτσα ως δικηγόρος στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Και είμαι και καθηγητής Πανεπιστημίου, αλλά τόσα. Λοιπόν, δεν υδρώνεται αυτή μου. Προφανώς η σύμπλευσή μου με την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την εκλογική και πολιτική συγκυρία έχει τσούξει. Ξίδι. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Πολιτικά δεν ανήκα πουθενά αλλού πλην ενός κόμματος, στο οποίο εντάχθηκα μάλιστα το 2023 όταν κατέβηκα υποψήφιος. Δεν έχω ενταχθεί στις τάξεις και στους καταλόγους και στις λίστες και στα όργανα κανενός άλλου κόμματος. Και σήμερα εντάσσομαι μετά από 5 μήνες που είμαι ανεξάρτητος κατόπιν διαγραφής, επαναλαμβάνω, σε ένα όμορο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ αναγκαιότητα να συσπηρωθούμε γύρω του για να μπορέσουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Το επόμενο. 25 χρόνια πανεπιστημιακός και καθηγητής και δικηγόρος, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου από διάφορες θέσεις ευθύνης, από ανεξάρτητες αρχές, από διοικητικά συμβούλια, τις περισσότερες φορές μάλιστα και αμυστή. Από το 2009, Δεκέμβριος του 9, κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, μέχρι το 2019 βρέθηκα στο τιμόνι της ΔΕΠΑ, της νομικής υπηρεσίας της δημόσιας επιχείρησης αερίου, και κερδίσαμε υπό την καθοδήγησή μου ως νομικό συμβούλου και μέλους διοικητικού συμβουλίου και Γιάννα Φεγγάλη και Προέδρου τη μεγαλύτερη δίκη κατά της τουρκικής εταιρείας φυσικού αερίου, κατά της τουρκικής εταιρείας, κατά του τουρκικού
1: θεσμού.
2: 300 εκατομμύρια.
1: Με γεια σας, με χαρά σας.
2: 300,
1: από
2: όχι,
1: εκεί βγήκε η φήμη.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Η βρώμα, μάλλον.
2: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Εάν κάποιοι θεωρούν ότι το να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε δικαστήρια, σε διεθνή φόρα, με διαφορετικές ενδεχομένως κυβερνήσεις, με τις οποίες μπορείς να διαφωνείς πολιτικά και μάλιστα πολλές φορές αφιλοκερδώς, συνιστά ένταξη σε κάποιο κόμμα από το οποίο μεταπηδάς, καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ, κύριε Παπαγιάννη, θα σας πω το εξής. Αταλάντευτος σε κάποια θέματα για κοινωνική δικαιοσύνη, περιφερειακή συγκρότηση, εθνική ανεξαρτησία, δεν υπάρχει ούτε μία θέση μου από το παρελθόν, από τα κείμενά μου, από τα γραπτά μου, που να έχει αντιφάσεις
1: με
2: το παρόν. Και δεν υπάρχει καμία αποστροφή του λόγου μου, ούτε κατά του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, το ΠΑΣΟΚ, ούτε κατά της Δημοκρατικής Παράταξης. Σας θυμίζω δε στο debate των πολιτικών αρχηγών, και πριν ακόμα την εκλογή μου,
1: των υποψηφίων εννοείται.
2: Των υποψηφίων.
1: Για το, για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Είχα δηλώσει σαφώς την προτίμησή μου για ένταξη στην ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, αν το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι.
2: Είχα πει λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε τα λίστια, και αυτός ήταν ο λόγος που κατέβηκα υποψήφιος για να καταθέσω ένα μανιφέστο 10 συν 10 θέσεων για τον τόπο και για το κόμμα. Τότε κατέβηκα. Κατέβηκα όταν έπαιρνε τα λίστια ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αλλάξει τρεις αρχηγούς μέσα σε ένα χρόνο. Τότε είχα πει ότι είναι πρόσφορο και ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών. Διότι αυτός είναι ο έτερος πόλος, όπως σήμερα εδώ, ο έτερος πόλος στην Ελλάδα.
1: Λαϊκό κόμμα είναι
2: αυτά, τα έχω πει εγκαίρως και είμαι συνεπής γι' αυτό.
1: Ερώτηση πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και τον Κώστα τον Κορίνο.
2: Και κάτι άλλο. Μερικά δευτερόλεπτα. Επειδή μου καταμαρτυρούν πολύ, άκουγα σε μια εκπομπή τις προάλλες, ήθελα να παρέμβω, αλλά δεν παρενεύει. Ο κ. Φαραντούρης από τον Τσίπρα πήγε στο Κασελάκι, από τον Κασελάκι πήγε στο Φάμελο. Συγγνώμη, αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν υπήρξαν αρχηγοί ενός κόμματος που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα χρόνο? Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ δεν υπονόμευσα οποιονδήποτε αρχηγό που δούλεψα για ένα χώρο για να μπορέσει τέλος πάντων μαζί με τις άλλες δημοκρατικές δυνάμεις να αποτελέσει έναν διαφορετικό πόλο διακυβέρνησης. Αυτό μου το χρεώνουν.
1: Έχει στείλει ένα ωραίο ερώτημα ο Νίκος Σάνσης. Έχουν έρθει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Θέλω πολύ να τα ακούσω όλα.
1: Που ρωτάει ο Νίκος Σάνσης, παλιός ακροατής εδώ, για ποιο λόγο δεν περιμένατε τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα, ώστε να συγκρίνετε και να αποφασίσετε. Με δεδομένο ότι και ο Τσίπρας ανήκει στον ευρύτερο κέντρο αριστερό ή αριστερό χώρο. Δηλαδή, ιδεολογικά συγγενικός πολιτικός χώρος.
2: Καταρχάς, αγαπητέ φίλε, οι εκλογές κοντοζυγώνουν. Είμαστε σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο, την οποία την έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι οι μηχανές φουλάρουν για αυτό που ονομάζουμε η μάχη της πολιτικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε πρώτων πυλών του προεκλογικού αγώνα. Είναι καλοδεχούμενα τα πάντα, και τα μανιφέστα και οι θέσεις και οι προτάσεις κτλ. Συγκροτημένος πόλος αυτή τη στιγμή, με αρχή, μέση, τέλος, σε πρόγραμμα, σε κυβερνητικές θέσεις, με στελεχειακό δυναμικό, αγαπητέ φίλε, που να μπορεί να το εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα μιας προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης, με διαφορετική συνταγή για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, για την περιφερειακή συγκρότηση, για το αγροτικό. Με πρόγραμμα κυβερνητικό σε επιμέρους ζητήματα του βίου, στεγαστικά θέματα, εθνικά θέματα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Επίσης, περιφερειακή συγκρότηση. Να ξέρει στο κάθε κοχωριό που ακούγεται η εκπομπή και στην κάθε πόλη ποιος είναι πού.
1: Όλα αυτά στελεχειακό δυναμικό.
2: Αυτή τη στιγμή, στο χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, ραχοκοκαλιά της οποίας ήταν διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ, τα διαθέτει
1: ωραία
2: μόνο αυτό το
1: θέλω
2: κόμμα.
1: Να ρωτήσω το
2: εγώ
1: εξής,
2: λοιπόν,
1: το καταλάβαμε.
2: Αναρωτιέμαι, απαντήσατε, εάν κάποιος από τους ακροατές, περιλαμβανομένου του φίλου που κάνει την ερώτηση, επιθυμεί πολιτική αλλαγή, από πού περιμένει να έρθει? Από κυοφορούμενα πράγματα που δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν, και σε στελεχειακό δυναμικό,
1: ωραία,
2: και σε περιεχόμενο και σε προτάσεις,
1: σας παρακαλώ,
2: ή από κόμματα του 3-4-5%.
1: Ποιο ήταν το παρασκήνιο της προσχώρησής σας, ή να το πω διαφορετικά, της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί είδαμε το εξής. Είδαμε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να σας υποδέχονται στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σας αγκάλιασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καθίσατε μπροστά στην πρώτη θέση του συνεδρίου. Εξαιρετικά τιμητική η διαδικασία για το πρόσωπό σας. Πώς καταλήξατε στο, ποιος μεσολάβησε, ήσασταν σε επαφή εσείς με τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπήρξαν κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις από πίσω, κάποιες επαφές που δεν γνωρίζουμε? Πείτε μας, αν θέλετε να μας το πείτε,
2: τα
1: να
2: πάντα
1: μας το αποκαλύψετε. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι κακό.
2: Απολύτως. Κύριε Παπαγιάννη, υπήρξε πολύ προσκήνιο και καθόλου παρασκήνιο.
1: Δηλαδή,
2: πάνω από 15 κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τον τελευταίο ένα χρόνο, αν τις αρθρίσω τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνούν τις 30.
1: Ειδικά με τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο, ήσασταν σε πολλά πανέλ
2: μαζί. Μόνο τον τελευταίο 1,5 μήνα επειδή αναφέρεται τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο, που είναι και εκπρόσωπος τύπος του Πασόκ, αλλά έχει και ένσημα στη δικηγορία και στα κόκκινα δάνεια και στο στρατιωτολόγο. Μόνο με τον αγαπητό φίλο Κώστα, τους τελευταίους δύο μήνες έχουμε κάνει μαζί τρεις εκδηλώσεις για κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένων
1: κυβερνήσεων. Κάποιος ξένησε, σου λέει, αγωνιζόμαστε εμείς 20-30 χρόνια για το Πασόκ. Και ήρθε ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ως ο άνθρωπος τον οποίο υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες. Το λένε μέσα στο Πασόκ αυτό κάποιοι.
2: Καταρχάς, το κλίμα το οποίο έζησα με την οικογένειά μου.
1: Ήταν πολύ τιμητικό.
2: Και με τους συνεργάτες μου. Ήταν και συγκινητικό για μένα.
1: Βεβαίως.
2: Διότι είδα.
1: Πολύ θερμή υποδοχή.
2: Είδα απλά στελέχη, είδα και παλαιούς ανθρώπους.
1: Μα την γραμμή την έδωσε ο Ανδρουλάκης.
2: Με τίμησε ο πρόεδρος του Πασόκ. Με τίμησε με τα καλά του λόγια και με την πρόσκλησή του. Ανταποδίδω, διότι είναι ιδιαίτερη τιμητικά τα σχόλια που λαμβάνω και εγώ ως ευρωβουλευτής σήμερα.
1: Ναι.
2: Για τον πρόεδρο του Πασόκ στην Ευρωβουλή.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, αυτό θέλω να το πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές το δημόσιο βίο διαλανθάνει της προσοχής ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έχει θητεύσει σε ευρωπαϊκούς θεσμούς.
1: Εγώ λοιπόν
2: στις επιτροπές που συμμετέχω, στους διαδρόμους, στην Ολομέλεια, ξέρετε, κυκλοφορούν οι φήμες. Όταν λοιπόν ακούς σήμερα για τον πρόεδρό σου, αλλά και για οποιοδήποτε Έλληνα. Και για οποιοδήποτε Έλληνα ευρωβουλευτή, ότι ο άνθρωπος αυτός ίδρωνε φανέλα εδώ, παιδιά. Κατέθεσε προτάσεις, συμμετείχε σε αυτές τις επιτροπές, μόνο λοιπόν, τιμή μπορείς να νιώθεις. Άρα λοιπόν.
1: Προσκήνιο και όχι παρασκήνιο.
2: Υπήρχε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, ατμόσφαιρα στο συνέδριο, πέρα από την προσωπική αίσθηση.
1: Εσείς είχατε μιλήσει προσωπικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη πριν πάτε στο συνέδριο.
2: Και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με πολλά άλλα κορυφαία στελέχη του κόμματος, σας είπα. Όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο.
1: Ωραία,
2: σας υπενθυμίζω.
1: Λοιπόν,
2: εκδηλώσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκδηλώσεις για το αγροτικό. Εκδηλώσεις και με τους τρεις αγαπητούς φίλους δραστήριους ευρωβουλευτές του Πασόκ στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα για θέματα περιβάλλοντος, ευρωμεσογειακής συνεργασίας και εξωτερικής
1: πολιτικής. Μα διαβάζω σήμερα στον κυριακάτικο τύπο ότι αυτό το οποίο εκτίμησε περισσότερο από όλα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόσωπός σας, είναι αυτή η δραστηριοποίηση ως ευρωβουλευτής. Το ότι ήσασταν εξαιρετικά δραστήριος. Θα μας τα πείτε μετά. Πάμε στη διαφημίση, δεν προλάβουμε κιόλας. Παρακαλώ.
0: Real FM. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαρφή ή επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και πώληση. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
8: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8.
9: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Ο φίλος ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Μαζί μας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, εδώ στο στούντιο, ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής συνεργαζόμενος πλέον με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απαντά και στα δικά σας αλλά και στα δικά μας ερωτήματα. Πριν πάμε στον κύριο Φαραντούρη για να κλείσουμε σιγά σιγά, να ακούσουμε τον Κώστα Κορέλη, τον καλό φίλο, τον συνάδελφο από το Πολικό Ρεπορτάζ. Κώστα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Γιάννη. Πολύ πλούσια επικαιρότητα.
1: Πάρα πολύ. Όπως βγάζει και αρκετές ειδήσεις εδώ ο κύριος Φαραντούρης. Τι λένε στην αξιωματική αντιπολίτευση για τις δημοσκοπήσεις, τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που δίνει στη Νέα Δημοκρατία 32,2% και στο ΠΑΣΟΚ 18 μονάδες πίσω, αλλά και την άλλη της προράτα της εφημερίδας των συντακτών που δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 11%.
10: Γιάννη, αυτή τη στιγμή αυτό ο τίτλος θα ήταν ένας και μοναδικός, ότι το πολιτικό σκηνικό θυμίζει μια κινούμενη άμμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώνεται ότι το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε μια φάση έντονης ρευστότητας και πολλαπλών συγκρούσεων, με φόντο τις δημοσκοπήσεις έτσι και του Σαββάτου που είχαμε χθες, και τη συνεχιζόμενη φθορά βλέπουμε υπάρχει μια φθορά βέβαια ασθενώς της κυβέρνησης που είναι δικαιολογημένη και λόγω των ημερών αλλά και λόγω του κλίματος που
1: επικρατεί. Αλλά τη φθορά αυτή δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση, τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ.
10: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτή η φθορά, εντάξει, υπάρχει φθορά, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν την εισπράττει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, φθορά αυθενός, απ' την άλλη όμως δεν υπάρχει όμως όφελος από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καρισιανού, που μάλλον είναι δεδομένο ότι θα ανακοινωθούν, και ίσως του κύριου Σαμαρά. Αυτό πράγματι προσθέτει μια έντονη πολιτική ρευστότητα στο σκηνικό. Τι έχουμε από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα, έχει εικόνα και πώς θα το ανακοινώσει?
10: Ο κύριος Τσίπρας, Γιάννη, αν και δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα, εμφανίζεται ξανά ως παράγοντας αναμονής και πιθανής επανόδου. Δεν έχει κάνει ακόμα γνωστό το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα. Σε μετρήσεις βέβαια καταλληλότητας βλέπουμε ότι μπαίνει μέσα και βρίσκεται δεύτερος μετά το κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί πέρα η κοινωνική δυσαρέσκεια δημιουργεί χώρο για επανασυσπήρωση κεντροαριστεράς, αλλά από την άλλη όμως ζυγίζονται και πολλά πράγματα. Δηλαδή, Γιάννη, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί συνεργάτες του κ. Τσίπρα, οι οποίοι θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας, εάν βρεθεί στην τρίτη θέση ή στην τέταρτη θέση, αυτό θα είναι αποτυχία. Και αυτό δεν είναι
1: λογικό, γιατί το μέτρο σύγκρισης είναι το 18,3% που πήρε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του κόμματος αυτού. Άρα αυτά είναι τα συγκρίσιμα μεγέθη.
10: Είναι αυτό, έτσι. Σωστό. Με το αμαρτωλό παρελθόν αυτό, δηλαδή με όλες αυτές τις πολιτικές γκάφες οι οποίες έχει κάνει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν, δηλαδή το τι να ξεχάσουμε, το ότι θα σκίσει το μνημόνιο μέσα με ένα νόμο.
1: Κρύφηκαν αυτά τώρα. Άρα δεν έχεις ακόμα χρονικό ορίζοντα πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Δεν έχει ακόμα επισήμως διαρρεύσει κάτι από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
10: Ακριβώς. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει διαρρεύσει. Λένε όμως οι πληροφορίες, και το έχουμε ξαναπεί, ότι ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας το κατάλληλο timing, και αυτό θεωρεί ότι μπορεί να είναι και μέσα στο, στο καλοκαίρι, με στόχο να ανασυνταχθεί από το φθινόπωρο.
1: Από το φθινόπωρο θα έχει προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν θα προλάβει δηλαδή οργανωτικά να στήσει το μαγαζί.
10: Η δυστοκία του κύριου Τσίπρα είναι η εξέβρεση στελεχών.
1: Ναι.
10: Δηλαδή,
1: και η χρηματοδότησή του σε οργανωτικό επίπεδο.
10: Η χρηματοδότηση, βέβαια. Και παίζει. Και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι ο κ. Τσίπρας πάει κλασικά σε ένα προσωποπαγές κόμμα, Γιάννη. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, και από εκεί και πέρα πάει μάλιστα σε ένα προσωποπαγέ ακριβώ κόμμα.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε, την καλημέρα μα. Λοιπόν, κλείνουμε
10: καλά.
1: Να σε καλά, Κώστα. Κλείνουμε με τον κύριο Φαραντούρη. Ποιο θα είναι ο ρόλο σα εντό Πασόκ από εδώ και πέρα, κύριε Φαραντούρη? Γιατί έχετε την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή, που σας αναγκάζει, σας υποχρεώνει μάλλον, να είστε αρκετές μέρες εκτός Ελλάδας και μπροστά στο ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών Οκτώβριο, Νοέμβριο από τον Πρωθυπουργό, τι ρόλο θα παίξετε σε όλο αυτό?
9: Του απλού στελέχους, ναι. Κύριε Παπαγιάννη, απλά και ξεκάθαρα. Με την παρουσία μου.
1: Αυτό μου θυμίζει μια δήλωση που είχε κάνει κάποτε κάποιος με του στρατιώτη της παράταξης.
9: Εντάξει. Του...
1: αλλά... φράση κλισέ για το πολιτικό ρεπορτάζ.
9: Δεν την είπα έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ενός ανθρώπου που με την ιδιότητά του, με τη γνώση του και ότι
1: θα δώσετε μάχες λοιπόν, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, κατά της κυβέρνησης, με την κριτική σας, υπέρ του κόμματος.
9: Ναι, αν έχω να πω κάτι και υπέρ της κυβέρνησης θα το πω, δεν θα εγκολώνω, έτσι για να μιλάμε ανοιχτά. Αλλά δεν βλέπω και κάτι το οποίο να είναι ελπιδοφόρο για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στο δρόμο προς την κάλπη, αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Ενώνω λοιπόν και εγώ τη φωνή μου. Όσο βάρος μπορεί να έχει η φωνή ενός ευρωβουλευτή, ο οποίος βρίσκεται σε κρίσιμες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σκοπεύω λοιπόν να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και σε όλο τον κόσμο, και από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα στην Ελλάδα, την περιφέρεια και κάθε γωνιά της πατρίδας μου. Σε συνεργασία με τους αγαπητούς φίλους και δραστήριους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, τον Νίκο Παπανδρέου και τον Σάκη Αρναούτογλου, και με όλους τους άλλους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και με τους Έλληνες, όταν μπορούμε στις κόκκινες γραμμές, τους κοινούς παρονομαστές για τα εθνικά θέματα να βάλουμε πλάτη. Και από εκεί και πέρα, καλώ και εγώ στη συστράτευση και συσπήρωση τον κόσμο που πραγματικά θέλει να δει μια διαφορετική διακυβέρνηση για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για τις εξωτερικές σχέσεις
1: να
9: και για την περιφερειακή συγκρότηση, να ενώσει τη φωνή του σε αυτήν την άσκηση.
1: Να σας ευχαριστήσουμε.
9: Πολιτικής αλλαγής.
1: Κύριε Νικόλα Φαραντούρη.
9: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφωνού. Αφήνουμε το μικρόφωνο, τη σκυτάλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ενός λεπτού. Αμέσως μετά ειδήσεις στις 10. Και βέβαια στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος, Ρίτσα Μπιζόγλη. Να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
0: Real FM.
11: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
12: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
11: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερική θερμομονώση.
13: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
13: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: δήλωσε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς το Ιράν δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ξεκαθάρισε η Τεχεράνη, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, οι συνεχιζόμενοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Νότιο Λίβανο στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους. Νέο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιώτες στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τη 10η συνεχόμενη νίκη της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πέτυχε η Μπαρτσελόνα. Επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Οσασούνα και προηγείται με 88 βαθμούς, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τη Ρεάλ Μαδρίτης, που παίζει σήμερα με την Εσπανιόλ, έχοντας 74 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 9 μποφόρ. Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
17: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
20: μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons, coupons.
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα?

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, τρεις του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε, η ερώτηση είναι μία. Πού πήγες την πρωτομαχιά για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Και είναι συνάδελφος εκεί στην κορυφή.
0: Ναι, ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακροκουδιάσαμε το παιδί.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Στον δηλαδή, καιρό, λες, στην πολιτική.
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρεις, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοείς. Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι, όχι, λέω γενικά, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου, θα έρθει πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή, περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ.
1: Το πούμε, γιατί δεν με το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά, για τα δάνεια και αυτά, και στον τουρισμό, αλλά και στην πολιτική. Τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες, μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει και
1: από
0: εμείς.
1: Πάντα.
0: Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια βέβαια με τον κύριο Φαραντούρη, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος.
1: Μια χαρά.
0: Ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι
1: και καλή
0: όλη
1: αρχή.
0: Την ώρα. Καλή αρχή να έχει, καλή συνέχεια, καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια,
0: η μαχητικότητά του είναι γνωστή έτσι.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δώσε την έδρα στην Ευρωβουλή, φύγε. Καθίστε, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εξελέγει.

0: δώσει. Τι να δώσει τώρα. Μια χαρά. Να τελειώσει.
1: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό έγινε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή αν πάει σε ένα άλλο κόμμα ή γίνεται ανεξάρτητος. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Και ο κύριο Φαραντούρη έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
0: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Φαραντούρη.
1: Δεν αφήνει κάτι για να πέσει κάτω. Κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Όντως, άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
0: Τι άλλη.
1: Είναι άλλη. Είναι μια συζήτηση
0: τώρα...
1: η οποία είναι πολύ χρονή.
0: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσ' την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με ποια σημαία, βρε αργάτη μου.
0: Σημασία.
1: Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα, πάμε πίσω.
0: Μόλις τελειώσουν, τελειώσει η θητεία του, θα πάει με το Πασόκ.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κάπου ήτανε. Κάπου ήτανε πριν.
0: Εντάξει. Και δεν ξέρω τι
1: λέει. Ναι, σου λέει κατά στην έδρα σου, ενώ έχει επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
0: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δεν σε επιλέξανε σε ένα Νίκο Ρογκάκο, σε επιλέξανε ω Νίκο Ρογκάκο.
0: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
1: Του Ρούμου.
0: Δεν πάει στο κόμμα.
1: Δεν πάει και στο κόμμα.
0: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
1: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στο Νίκο.
0: Όχι, εγώ βγήκα.
1: Α, εσύ βγήκες.
0: Δεν μπορώ να μου την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
1: Δηλαδή, ακατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει καρδούλα μου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι έχει άδικο, αλλά δεν το συζητώ. Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
0: χωρίς
1: μη με
0: να έχουμε μια έδρα.
1: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ. Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα.
1: Ναι, παιδι,
0: αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
1: Καλά, και αντιδρούν
0: και του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνει τις δυνάμεις μας.
1: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ συθέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Mm. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δεν είναι παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές κέρδισε, Βρενικό μου.
0: Τις κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν και αυτοί.
1: Μπορούν να αντιδράσουν.
0: Βουλευτές.
1: Η αντίδραση για την αντίδραση.
0: Κόγκρεσμαν.
1: Ναι, κόγκρεσμαν. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
0: δεν πάει.
1: Αυτό σου λέω, Βρενικό.
0: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να γίνει.
0: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάνε.
1: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
0: λοιπόν,
1: παράτυπες τα
0: τεχνικά. Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
1: Μίλα μου.
0: Θα μπορεί να γίνει
1: με,
0: σύν έως 30-50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
1: Μάλιστα.
0: Πλαφωνάρεις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου παίρνει 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
1: Σε βάθος χρόνου, λες. Ναι.
0: Όχι. 30-50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
1: Το επιτόκιο.
0: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
1: Γιατί
0: και
1: λίγο...
0: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
1: Λίγο...
0: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
1: Αφορά πολύ κόσμο.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι. Λοιπόν, έχει σημασία, πες το, πείμε. Εσύ δεις τα στοιχεία. Δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
0: Του το πιστώνω αυτό και μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Σοντάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτονού είναι η ρύθμιση.
1: Από πότε θα εφαρμοστεί?
0: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει. Ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά, διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
1: να τριπλασιάζονται. Ναι, ναι, ναι, με το βάθος
0: και σου λέει καθίστε, αδερφέ μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έπαιρες 10 και πλήρωνες 30.
0: Είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: εννοείς.
0: Καλό μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό
1: στο
0: μέτρο.
1: Στο τέλος έλεγες Παναγία μου ότι το ήθελα και το πήρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ που φέρνεις το δικό μου παράδειγμα.
0: Ναι, και λες μέχρι 14 ημέρες λες. Δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
1: Και αφού έχεις υπογράψει.
0: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Του το πιστώνω αυτό και μπράβο.
1: Μπορείς
0: και στον Τάκη
1: Θεοδωρικάκο. Μπορείς να κάνεις πίσω,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
1: Να λέμε για και το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πολλά καντάρια.
0: Και εδώ
1: τους
0: το πιστώνω και μπράβο τους. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
1: Παρακάτω, παρακάτω. Αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλες την ψυχούλα. Παρακάτω, πες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε ταντάδες γειτονιά σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει.
1: Λέει ο Αντώνης Παπαδάκης ότι άλλα έλεγες για τον κύριο, για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
0: Άλλο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
1: Βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
0: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
1: Η κολοτούμπα των 180 ημερών είναι τακτική.
0: Ρε παιδί μου, εδώ είναι άλλο πράγμα.
1: Οι κυβιστήσεις που λένε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δει, κομμανέτσι.
0: Είναι άλλο, είναι καταμόνα σε κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
1: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά, ναι, Δάνειλε,
1: όχι,
0: το πάμε λίγο
1: είναι,
0: παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά. Ναι, ναι, και δεν, ναι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται
1: σωστό.
0: Για δόσεις, χρήμα, αποπληρωμή, σκόντο. Σκόντο, μου αρέσει
1: λεφτά,
0: η λέξη σκόντο.
1: Λεφτά,
0: κάνε μου σκόντο.
1: Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο, ναι, κάνε μου σκόντο, σε παρακαλώ, Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εγώ.
0: Σκόντο, σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απ' όλα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Νιγηρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι με τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής καταγραφή και μπράβο που υπήρξε διεθνής καταγραφή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Νιγηρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Προκαλούν ανατριχύλα. Δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Είναι από αυτά που δεν θες ούτε να τα λες.
0: Έλα πάνω.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα, αρκετές.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις. Έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε πάει στις 12.
0: 12 μέρες.
1: 12. Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: γιατί σου δίνει και ακτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φωτιές.
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Εντάξει. Αλλά σαν το Γήθιο. Σαν τα κόκκινα λουριά.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Πήγα πρωί-πρωί και έβαλα πρωί-πρωί, ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
0: πετρελαιάκι.
1: Μου λένε ότι από αύριο
0: θα
1: τρίβομαι με πετρέλαιο, δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
0: Αφού έχει 108-110 δολάρια από. Άρα, 90.
1: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν στιγμές. Θεωρείς εσύ?
0: Θεωρώ, ναι.
1: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
0: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
1: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανα και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
0: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πες, πετρέλαιο στην Αντλία βέβαια παίρνετε πιο χαμηλά, 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
1: Ναι.
0: Στην Αντλία.
1: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο. Έλα.
0: Άμα το βάλει ένα 80, ένα 82, ένα 88, ένα 87, πόσο.
1: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν?
0: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
1: Είναι προληπτική αύξηση.
0: Ναι, γιατί
1: αυτή
0: σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
1: Και τι κάνεις? Κομπόδεμα. Κομπόδεμα κάνει Νίκο άνθρωπος.
0: Τα βάζεις στον παγούλο.
1: Κομπόδεμα τα κάνει.
0: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούργια της Μαρκ.
1: Ναι, ήταν δύο χθεσινές, η Προράτα και η Μαρκ. Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που λες.
0: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού? Γιατί από ό,τι βλέπω, από ό,τι βλέπω κάνεις.
0: Στον Αντένα.
1: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο.
0: Λοιπόν, 32,2 στην εκτίμηση ψήφου. Και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
1: Τελείως άλλα.
0: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Είναι άλλα. Αλλά η Προράτα.
0: Εντάξει,
1: άλλα.
0: Δεν είχε αναγωγή η Προράτα.
1: Η Προράτα δεν είχε αναγωγή.
0: Εδώ όχι. Έχει αναγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σου δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, καλά. Είναι εκτίμηση. Ναι. Τώρα είναι αυτή η
0: καλά,
1: εικόνα.
0: Καλά, εκτίμηση κάνουμε. Εσύ,
1: ναι. Ναι, τι θέλεις, που θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι με όλα όσα έχουν συμβεί και όλα ό,τι γίνεται.
1: Σε μία δημοσκόπηση.
0: Σε μία δημοσκόπηση.
1: Μπράβο.
0: Όχι, και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνεις αναγωγή, δεν είναι μικρό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μικρό, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Άρα θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ ότι
0: δεν
1: είναι μικρό.
0: Δεν το πει, αλλά δεν λες και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Άσε να πω εγώ αυτό που θέλω και πες εσύ αυτό που δεν το λες. Βλέπω όμως το θέμα είναι πιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω να το πω.
1: Αυτό που δεν λες, Νίκο μου.
0: 14 είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
1: Ναι, είχε 11 νομίζω στην Προάρτα, σωστά θυμάμαι.
0: Χωρίς αναγωγή.
1: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
0: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
1: Περίπου στα
0: αναγωγές.
1: Ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
0: Άρα το 14.
1: Με τη δική μας επιστημονική
0: 13,5.
1: Κατάρτιση.
0: Από 13 την προηγούμενη 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουν.
1: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό, ναι. Καθόλου. Και βεβαίως έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. Το άλλο λοιπόν
0: πες
1: είναι
0: το άλλο.
1: Ότι όταν φτάνει.
0: Αφού θέλω να πει το άλλο, πες το άλλο. Που έλεγε ο.
1: Α, το ένα και πες το άλλο. Λοιπόν.
0: Δεν ξέρεις πόσο χρόνο θα γίνει η κόρη μας, λέει, τον άλλο χρόνο. Πόσο είναι, λέει, είναι 20, η μία 22, η άλλη 23, η άλλη 24.
1: Και του χρόνου.
0: Και τι θες να πει, και του χρόνου ήταν 21, η μία. Όχι, λέει, άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, γιατί δεν το λες.
1: Ηθεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος αυτός.
0: Λοιπόν, πες το άλλο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
0: Σωστό.
1: Και αυτά που λέγονται δεν είναι αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, το ψηφοδέλτιο στο φακελάκι.
0: Σωστό.
1: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
0: Ναι. Στα κόκκινα.
1: Μπράβο.
0: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κύριος Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα μας το έχει πει ο άνθρωπος, ναι, και το έχει κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
0: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτόν.
1: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
0: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και με διέγραψε ένα κόμμα το 3%.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Δηλαδή, εντάξει,
1: και αυτό είναι αλήθεια. Και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια. Βέβαια.
0: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
1: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κύριου Φαραντούρη.
0: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5 9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ.
1: Μου τα μπλέκει όλα, μα πα από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση. Ναι. Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να. Ναι. Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25. Εντάξει.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινά μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσα με Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που μου βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά, βέβαια, παραπάνω. Δηλαδή
1: δεν
0: είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη,
0: έχει λεφτά,
1: αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη. Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τσούχτρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν μου σκάνινγκ τη κάνει. Τι κάνει, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα τη, κάνει. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδε από κοντά. Και ευτυχώς. Για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σα πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά. Ναι,
0: Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας του πρωταγωνιστή. Στο Εθνικό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Νίκο.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Νίκο.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει λίγο.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένος ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένος εδώ. Τον βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, τον βλέπεις σου κουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Ο Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για την Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις και τα υπόλοιπα.
0: Και σου πω μετά OnlyFans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Μη σταματάς, Νίκο μου, για λίγο μόνο.
2: Real FM. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League για να ζήσεις το.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τιμή για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο κήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το ημίωρο. Σούση θα σε πάω να φας τη Μήλο.
1: Ναι, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Αντώνη.
0: Καλημέρα Αντώνη μου.
1: Κρύο κάνει και εκεί έτσι, χάλια ο καιρός. Χάλια καιρός.
0: Κρύο λέει, καλημέρα Νίκο μου, αυτό είναι δικό σου λέει. Μου έπαιξε ένα τζόκερ η Γεωργία η Λαγού. Θα κερδίσουμε.
1: Και γιατί
0: μπράβο,
1: μόνο
0: Γεωργία.
1: Σε σένα, Γεωργία, γιατί μόνο στον Νίκο.
0: Να σου δώσουμε και σένα κάτι.
1: Μα δεν θέλω να μου δώσετε, ρε παιδιά. Θέλω να παίξω κι εγώ να τα κερδίσω. Εγώ να σα δώσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν πάμε να κερδίσουμε όλοι. Εμεί θα δεν κερδίσουμε.
1: Γιατί το έχετε. Σα το έχει πει ο Θεό. Ποιο σα το είπε.
0: Ο πρόδρομος. Τι στέλνει, καλέ ο κύριο διευθυντή. 2-11. Από σήμερα ο πρόδρομος. Το έβαλε τη Βερζίνη.
1: 2-11, είδες πως το λέω.
0: Ο Παπαϊλιόπουλος μας έστειλε εδώ, κάνει ρεπορτάζ. Διευθυντής, αλλά το ρεπορτάζ.
1: Καλά, το έχει στο αίμα του.
0: Γεια σου, ρε πρόεδρε.
1: Αχ, με φορτίζετε, σας το είπα. Είναι πρωί.
0: Κάτσε, ήσυχα.
1: Είναι πρωί, μη με φορτίζετε, πρόδρομε.
0: Ακούστε, λέει, μη με αυτό να με αφήνει, λέει, αμέσω, λέει, να μου την πει, λέει ο πρόδρομο.
1: Τι να την πω, γιατί τι σου είπα.
0: Με τι δημοσκοπήσει, με όλα. Αλλά δε, αλλά λε, αλλά κάνει.
1: Πόσο θα είσαι του χρόνου. Ένα χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα καλά. Το πρώτο μας μήνυμα, το γλυκό. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Παράσχος με τις ωραίες του φωτογραφίες. Αυτό λεμονοδάσος. Τι ωραία εικόνα.
0: Λέει, συνεφιασμένη Κυριακή. Αχ, βγήκαν οι Άνθοι.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία εικόνα, Παράσχο.
0: Ο real blogger.
1: Μην αγαπάς τόσο πολύ τον Τσίπρα, σου λέει. Δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν είναι, ρε παιδί. Μα με αγαπάω, αγαπάω εγώ. Ναι. Δεν είναι τώρα. Καϊρογά και λέει μην αγαπάς, θα σου γίνει μονή.
1: Ο Γιώργος λέει και αν έχεις δώσει ήδη παραδείγματος χάρη 30.000 ευρώ θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή αν σου λέει, αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά θα να δούμε τη ρύθμιση έτσι. Όχι ως ανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ο ναι. Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Τόρπι τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης μας στέλνει μήνυμα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
0: Και ο Σταύρος, από το Γιάννενα.
1: Ναι, είχαν ένα περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Όχι, δεν έχει δίκιο.
0: Ρε Σταύρο μου, όχι. Το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξα, λέει, ανύποπτη μητέρα.
1: Ναι.
0: Που έβγαλε βόλτα το μωρό της με το καρότσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σταύρος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αποφέθηκαν τα χειρότερα τελευταία.
1: Παρακάτω.
0: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Μήπως. Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
1: Καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγέλες, να στηρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
0: Όχι,
1: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
0: Να μην πάμε στο ναι. Άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει: Δάντε, να μην πω.
1: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ, πού είμαστε το 1950, Σταύρο μου? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα. Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιήσεις και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στο πρώτο.
0: Φόρτσα Παοκάρα, βλέπεις εδώ τι φίλους μου λένε για τα δάνεια εδώ.
1: Καλά, τα δάνεια ξέρεις είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει λέει για τις κάρτες ό,τι ισχύει για τα δάνεια, θα έχει την αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο Ήμαρτον. Ήμαρτον λέω και εγώ Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα, καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, μια και το αναφέρατε, λέγεται έτσι λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βεβαίνεται 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
1: Α, λες δηλαδή για τις πιστωτικές, ε.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
0: Δεν το πάω τώρα, αρχίζουμε εδώ.
1: Μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
0: Την πέφτουν τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι και άδικο πολλές φορές.
1: Και ο Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Λέει ο Δημήτρης, για το ποσό των 2.000 ευρώ έχει χάσει το σπίτι του. Στο σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα ρε εσύ, Δημήτρη. Δεν είναι. Έλα, έλα, γιατί είναι, δεν παίρνα μια μέρα από εδώ. Ο Δημήτρης θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Να έρθει, δεν λέω όχι.
1: Καλά, σε μένα. Από εμά θα μάθει μόνο εκτός όσους δημοσιογράφους να μάθει.
0: Εμείς περνάγαμε από εδώ.
1: Μην ξεκινήσει από εμά, Δημήτρη.
0: Εκτός
1: ο κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ο Μιχάλης.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Μία περίπτωση.
1: Τι?
0: Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείωμα ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
1: Τα καταναλωτικά.
0: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
1: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσά, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
0: Ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ. Έτσι.
1: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη, που για μας είναι καλοκαίρι, 27 βαθμούς λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες τι σου λέει, ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα, προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep compos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λέει η Τζέση, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, ναι, προφανώς, ναι, και αφισβητεί τα αποτελέσματα, ναι, των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέση. Γιατί, λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Σε το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
0: Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη ΡΙΑΛ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
0: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Η διαβουλεύση με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα έχει για να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λύγει.
0: Και τα νέα μέσα που πήραμε, έχουμε πάρει νέα μέσα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Αεροσκάφη και τέτοια.
1: Ναι.

0: Real FM.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε η πλατφόρμα, άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και δεύτερον, είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν, βέβαια. Είναι δύο υποχρεώσεις. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι πολλοί ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό, αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
2: Α,
0: ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως
0: και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παυρομπούλου, κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω. Άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση τη εκδήλωση, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εάν υπάρξει ένα.
0: Και στη μετάδοση, βεβαίως.
1: Ναι,
0: και στη μετάδοση.
1: Όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Άμα δεν έχει κάψει μήνυμα. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο τη κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει και να. Να στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα, για τα πρόστιμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν δεν υποβάλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πώς περιπτώσει είναι αυτές, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο όταν, μη δήλωσης, δηλαδή, δεν το καθάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη υποβολή δήλωσης. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωσης και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Με αναστολή υποθέτω η φυλάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
1: Ναι,
0: ναι,
2: το αυταπάγγελτο.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να σας πω. Λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα, σε κάποιον δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα. Τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του για την παροχή του περιουσίας, σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν καθαρίζει ο Δήμος, που είναι έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη. Γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους. Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια οικία είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα. Δήμη και το δημόσιο γενικά και θα καθαρίσει ώστε να πραγματιστούν και οι συμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους. Τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω. Αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια οικία τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με, με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έχει υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτηση τους κανονικά και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας, καταλάβατε, αναλόγως την έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα του πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει και πάντα δεν είναι, αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία
2: παρανόηση.
1: Παρανόηση βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή όχι το καθαρίσαμε ας πούμε το δηλώσουμε.
2: Το Μάιο, ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή μέχρι να περάσει αντιπυρική 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει την πυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: 5 μήνες. Τώρα, 5 μήνες.
2: Εντάξει, παιδί, άμα πας το Μάιο, Ιούνιο και τα κόψεις χαμηλά. Εντάξει,
0: δύσκολα,
2: ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή.
1: Ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις, όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο. Πιο πολύ
1: ναι,
2: θα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα, όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμού.
1: 100 μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μια στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση. Βέβαια.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία. Ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Μα με τους ισχυρούς ανέμους λέμε, δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που κες κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: κες μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα μας.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Μεγάλο θέμα. Καλά, ζέστη. Και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλυσης 45 βαθμούς. Πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόλυση?
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
2: Θα πάθηκα ένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, υπογραμμίζεται ότι στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ παράλληλα έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξετάσει άμεσα τη νέα πρόταση της Τεχεράνης, την οποία ωστόσο εμφανίζεται εξ αρχής απρόθυμος να αποδεχθεί, ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο νέας επίθεσης. Η Τεχεράνη, που υπέβαλε πρόταση 14 σημείων μέσω του Πακιστάν, ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ξεκαθάρισε ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, ενώ διευκρίνησε ότι είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτοιμος να μειώσει πολύ περισσότερο τους Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Γερμανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφασή του ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που ανέφερε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ. Η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επέστρεψε στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10:20 το βράδυ.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με 12-8 η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών έχασε από την Ολλανδία στο Ρότερνταμ στον δεύτερο αγώνα της για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 9 και 4 απόψε παίζει με την Αυστραλία και με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν

0: Έλεγα, Νίκο, ότι αυτό το τραγούδι, το έλεγα τώρα στο Γιώργο που είναι μαζί μας, έλεγα στο Γιώργο λοιπόν τον Τσιβελεκίδη, ότι αυτό το τραγούδι το έχω χορέψει σε όλες τις εκδοχές. Πρέπει να έχω χτυπηθεί περισσότερο και από τα χταπόδια. Εσύ το έχεις χορέψει, Νίκο?
1: Εγώ διάβαζα τότε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Εδώ είμαστε και μέχρι τις 12 θα παραμείνουμε εδώ. Έχω ένα ωραίο, την κυρία Μπέκαμ.
0: Ναι, Νίκο.
1: Τη λένε τη Βικτόρια,
0: Ναι, τη Βικτόρια, Νίκο.
1: Με ένα μικροσκοπικό
0: μου πει για κάποια
1: κυρία
0: που δεν ξέρει το μικρό της όνομα, ναι.
1: Με
0: έλα,
1: μικροσκοπικό μπικίνι, λέει η Θεάθη.
0: Έχει δει πόσα κιλά είναι η κυρία Μπέκαμ. Έχει δει πόσα κιλά είναι η κυρία Μπέκαμ.
1: Όχι.
0: Στα 45 καίγεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Τι, 45 κιλά είναι μόνο.
0: Ναι, ναι. Άμα τη δεις πόσο αδύνατη είναι, θα καταλάβεις. Άρα το μικροσκοπικό μπικίνι το έχει βάλει, μπορεί να βάλει και τίποτα να μην βάλει. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, Νίκο. Μια και το λες και ασχολείσαι με αυτά τα.
1: Και ο Μπέκαμ.
0: Τα πιτσικάτα, λοιπόν, να σου πω ότι.
1: Α, όχι.
0: Έλα,
1: η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε φωτογραφία του Ντέιβιντ Μπέκαμ με μικροσκοπικό μπικίνι. Για εσάς είναι.
0: Τι λέει.
1: Είναι ο Ντέιβιντ.
0: Με μικροσκοπικό μαγιό εννοείς, όχι μπικίνι.
1: Μπικίνι το λένε εδώ. Μαγιό, ναι.
0: Εντάξει, θα βάζεις εδώ και σαν να με μπικίνι.
1: Αδύνατος και ο Μπέκαμ, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ. Πολύ και πολύ γραμμωμένος. Και εκείνη γραμμωμένη.
1: Πολλά τατουάζ βλέπω.
0: Έχει κάνει χρόνια ο Μπέκαμ. Μην κοιτάς που τον βλέπεις εσύ τώρα πρώτη φορά με μαγιό. Εμείς οι υπόλοιποι τον έχουμε δει, δεν είναι?
1: Άκου λοιπόν τώρα μια ωραία είδηση.
0: Ναι.
1: Ένα μοντέλο του OnlyFans είπε, ανέβασε, ότι θα παντρευτεί, λέει, τον εαυτό του. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να καταλήξει ούτε σε διαζύγιο ούτε σε απιστία. Άμα παντρευτώ τον εαυτό μου.
0: Και τι το
1: λοιπόν,
0: σκέφτεσαι?
1: Καλά, Στέφανα.
0: Το σκέφτεσαι
1: και για το. Και τι,
0: το σκέφτεσαι και για σένα, τι σου
1: λέει? Όχι, είναι
0: τώρα
1: η κυρία, λέει, Μπόνι Λόκε.
0: Ναι.
1: Φορώντας, λέει, νηφικό 20.000 δολαρίων και ένα δαχτυλίδι 25.000 δολαρίων. Δηλαδή πήρε για τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: Για τη σύντροφό της πήρε. Που είναι ίδια.
0: Δηλαδή φοράει δύο δαχτυλίδια.
1: Ένα δαχτυλίδι.
0: Ένα δαχτυλίδι.
1: Τα πήρε για τον εαυτό της.
0: Τα πήρε, το πήρε υποχρεώ.
1: Το Μάιο στην Ίμπιζα θα γίνει ο γάμος. Σου λέω γενικά να ξέρει. Ναι, γιατί λέει θέλει να γιατρέψει τα τραύματα από τις προηγούμενες σχέσεις της. Και έτσι θα παντρευτεί τον εαυτό της.
0: Μην σου μπαίνουν ιδέες εσένα.
1: Εμένα δεν τι να μου πει τον εαυτό μου, ποτέ.
0: Μη σου μπαίνουν ιδέες.
1: Να βρω καμία ωραιότερη, να βρω καμία κυρία. Η Λόκε δήλωσε, λέει, απογοητεύτηκε από τους άνδρες και θέλει να κάνει, λέει, μια δήλωση για τη μοναξιά της, καθώς νιώθει, λέει, ότι είναι το μόνο άτομο στο οποίο θα εμπιστευόταν έναν τέτοιο όρκο.

0: Δηλαδή, μόνο στον εαυτό τη θα εμπιστευόταν αυτόν τον όρκο.
1: Πώς το λέει η Ελένη Βλαχάκη στη Ματήρα Μανταρινάκη.
0: Ναι.
1: Κάποιοι απελπισμένοι θα βρεθεί. Πώς το λέει, λέει κάποιο απελπισμένο, κάποιο που δεν θέλει να ζήσει άλλο θα βρεθεί να σε παντρευτεί, λέει. Έτσι. Η Ελένη Βλαχάκη στη Ματήρα Μανταρινάκη.
0: Όχι. Έχει ήδη αγοράσει ένα δαχτυλίδι, λέει. Τα φτάζω, νιώθει γεμάτη μόνη τη και θέλει να γιορτάσει την επιβίωσή τη.
1: Εντάξει, κοπέλα να ζήσει.
0: Και αυτά. Και είναι και ωραία κοπέλα.
1: Λέει τώρα ο λαθρωτακουστής για τους εργαζόμενους στον τουρισμό να ενημερώσουμε ότι η δουλεία στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1822 και το 1865 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ενημερωθούν οι εργοδότες, παρακαλώ, για τις συνθήκες που σου έλεγα νωρίτερα. Καταλαβαίνεις, έχει να κάνει με τις συνθήκες.
0: Δεν είναι παντού αυτές οι συνθήκες.
1: Όχι, λέει ο Γιώργος. Όσοι πληρώνουν βασικό μισθό για 12-15 ώρες την ημέρα, 30 μέρες το μήνα σε δωμάτια τρόγλες 3 με 5 άτομα, καταλαβαίνεις. Με αυτή την έννοια το λέει.
0: Ναι, παιδί μου, όπου υπάρχει να γίνονται καταγγελίες.
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Εμείς είμαστε υπέρ αυτού, έτσι.
1: Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται η πλευρά αυτή που σου έλεγα προηγουμένως. Ότι υπάρχει και αυτή.
0: Βεβαίως και υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όπου γίνεται αυτό, βεβαίως να υπάρχουν καταγγελίες άμεσα.
1: Ναι.
0: Άμεσα.
1: Ο Δημήτρης λέει ότι δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις, ναι, είναι ψεύτικες, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.
0: Ψώματα που λέμε και στο χωριό.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Πολλά και ωραία τα μηνύματά σας. Και έχουμε τον Πέτρο. Καλημέρα στην ομάδα. Άκουσα για τη βοήθεια που θα δίνει ο νέος νόμος για τα δάνεια.
1: Α, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: άκουσα, λέει, μπράβο. Λέει, θα έπαιρνε μπράβο αν έκανε 2 χρόνια νωρίτερα. Όχι τώρα. Τώρα, παιδιά, ό,τι και να πω, δαρμένος θα είμαι. Τώρα θα είμαι βρεγμένος. Είτε
1: λέει,
0: έτσι
1: προφανώς...
0: το πω, είτε αλλιώς. Τέλος πάντων, είναι μια καλή ρύθμιση. Και επιμένω.
1: Εντάξει, δεν είμαι.
0: Μέχρι να δούμε,
1: ποιος
0: βέβαια, τα υψηλά γράμματα.
1: Οι άνθρωποι έχουν βιώσει μια άλλη πλευρά.
0: Έχουν πληρώσει τα μανιωδικεφαλά του οι άνθρωποι.
1: Φρενικό. Λέει, μιλήστε για τα τραπεζικά επιτόκια.
0: Βεβαίως και μιλάμε. Βεβαίως για όλα.
1: Ο Πέτρος δηλαδή σου λέει, δες στην άλλη πλευρά. Εντάξει, αυτό μπράβο
0: Βέβαια.
1: Ή μη μπράβο, αλλά δες και αυτό. Αυτό είναι.
0: Όλα, θα τα δούμε ένα-ένα, ρε παιδιά. Να τα δούμε όλα, ρε παιδιά.
1: Ξέρεις, είναι όταν είσαι βρεγμένος πολύ.
0: Μην απομειώνουμε μία θετική είδηση.
1: Όχι, όχι, δεν έχει.
0: Βάζοντας μέσα στο ίδιο σακί άλλες 10 αρνητικές ειδήσεις. Εγώ μπορώ να πω 50 για τις τράπεζες αρνητικές ειδήσεις. 50, όχι μία και δύο.
1: Γι' αυτό.
0: 50. Μην βάζουμε όμως
1: σε μία θετική.
0: Τώρα, δεν λέω για τον κόσμο. Ο κόσμος καλά κάνει και μπράβο.
1: Κάνει,
0: και θα διαβάσουμε όλα. Αλλά ας πούμε το ένα, να πούμε και τα 100 άλλα.
1: Ο κόσμος έτσι τώρα, εντάξει, είναι βρεγμένος.
0: Μην τα βάζουμε τώρα.
1: Τα βάζουν οι άνθρωποι μαζί. Γιατί
0: και
1: ξέρεις,
0: έχουν δίκιο.
1: Έχουν βιώσει όταν βιώνεις μια δύσκολη καθημερινότητα.
0: Βέβαια.
1: Και έχεις φορτωθεί δάνεια, έχεις φορτωθεί επιτόκια. Δεν μπορεί να το δει το άλλο πράγμα. Πρέπει να βιώνει το δικό σου γολγοθά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ο καθένα το δικό του γολγοθά, το δικό σου σταυρό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Γιώργο Γιαννής. Είναι συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Γιαννή.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, τι
0: κάνετε? Κάθε μέρα, κάθε Παρασκευή που ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε και οι δύο, περνώντας.
2: Κουρασμένοι.
0: Ναι, κουρασμένοι. Λέμε καθημερινά και το έχουμε αναφέρει και στην εκπομπή, αλλά νομίζω ότι το σχολιάζουν και ο κόσμος, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη η καθημερινότητά μας στους δρόμους. Εξαιρετικά δύσκολη. Είναι βέβαια και να μην βρέξει. Άμα βρέξει, τελείωσες.
2: Την κλείσαμε την πόλη. Γίνεται, υπάρχει κάτι για να την ανοίξουμε, να την ξεκλειδώσουμε από την κίνηση?
1: Δεν υπάρχει πόλη στον κόσμο πλέον που να μπορούμε το πρωί να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με το γιο ταχύ.
0: Ναι.
1: Δεν χωράμε στην πόλη. Τι το πρόκειται να χωρέσουν ποτέ ούτε στην Αθήνα ούτε σε καμία πόλη. Mm-hmm. Και η λύση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι λύση για το πώς θα πάμε με το γιο ταχύ μας στις δουλειές μας. Mm-hmm. Είναι πώς θα πάμε καλύτερα στις δουλειές μας. Mm-hmm. Άρα πρέπει να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους και όχι αυτοκίνητα. Πρέπει ουσιαστικά να δώσουμε έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τα γιοταχή, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε, να πηγαίνουμε γρήγορα και ωραία μαζικά και όχι ένας-ένας, γιατί δεν χωράμε ένας-ένας.
2: Θέλει δουλίτσα και... ακόμα βέβαια αυτό. Θέλει δουλειά.
0: Χρονάκια θέλει.
2: Γίνεται δουλειά, αλλά θέλει πολύ δουλειά.
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι ακριβώς έτσι.
2: Μέχρι τότε όμως πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, κύριε Γιαννή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά. Κάπως πρέπει ο κόσμος κάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση.
1: Εντάξει, τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντως σήμερα δεν εξυπηρετούν τόσο καλά, γιατί υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο.
2: Σωστό.
1: Όταν τους δώσουμε προτεραιότητα, τα ίδια μέσα, το έχουμε δει με τις λεωφορολωρίδες, τα ίδια λεωφορεία κάνουν μια μισή φορά περισσότερα δρομολόγια, όταν οι λεωφορολωρίδες είναι άδειες.
0: Έχετε δίκιο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα δρομολόγια. Θέλω να πω ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν εργαζόμαστε σε όμορους δήμους. Εργαζόμαστε 12 δήμους μακριά, σε άλλες περιοχές αντίθετης κατεύθυνσης. Πρέπει να αλλάξεις 4 μέσα για να φτάσεις κάπου. Οι περισσότεροι έτσι εργάζονται. Δηλαδή, μένουν στον Κερατσίνη και δουλεύουν.
2: Μην την παίρνεις.
0: Όχι εμάς.
2: Γιατί εμείς πάμε από Ηλιούπολη, Μαρούσου και από Μαρούσου.
0: Αυτό θέλω να πω. Ας εμάς, αλλά ξέρω κόσμο που δουλεύει. Ναι. Μένει στην Νίκαια. Μένει στην Νίκαια και δουλεύει στην Κηφισιά. Ναι. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξει 5 μέσα για να φτάσει στην Κηφισιά από την Νίκαια.
1: Ωραία. Τα συγκοινωνιακά είναι επιστήμη. Το 50% των μετακινήσεων είναι από και προ το κέντρο. Αν αυτές τις αποσυμφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία είναι ακτινικά και μπορείς να φτάσεις από τα προάστια στο κέντρο πιο γρήγορα, θα αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και οι υπόλοιποι 50% που πηγαίνουν περιφερειακά από μία περιοχή στην άλλη και όχι στο κέντρο, θα έχουν καλύτερους δρόμους. Και όχι μόνο με τα αυτοκίνητα, αλλά και με τα μέσα.
0: Α, λέτε δηλαδή, το 50% πάει προς το κέντρο, δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
2: έχει
0: πολύ
2: δίκιο
0: κόσμος.
2: Τώρα. Έχει δίκιο.
1: Άρα θέλει μια οργάνωση αυτό. Είναι επιστήμη, δεν γίνεται. Εντάξει, ξέρω ότι στην Ελλάδα είμαστε 11 εκατομμύρια συγκοινωνιολόγοι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Είμαστε πολίτες.
0: Και γιατροί και δικηγόροι είμαστε μαζί. Όλα τα έχουμε. Αυτό είμαστε.
2: Και βρίσκουμε λύσεις εμείς, όχι εσείς να ξέρετε, οι επιστήμονες. Εμείς τη βρίσκουμε τη λύση.
1: Απλώς εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ειδικά η Αθήνα δεν εφαρμόζει σωστή συγκοινωνιακή ούτε επιστήμη ούτε πολιτική, επειδή υπάρχει πολυδιάσπαση. Και ο καθένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον.
2: Σωστή.
1: Δηλαδή έχει μεγάλη ευθύνη η περιφέρεια και η τροχέα, να πούμε την πραγματικότητα. Η περιφέρεια για τη διαχείριση των δικτύων και η τροχέα για την αστυνόμευσή της.
2: Αλήθεια.
1: Και αναγκαστικά τα λεωφορεία υποφέρουν από την έλλειψη της αστυνόμευσης των λεωφορολωρίδων και της προτεραιότητάς τους και από το δίκτυο, το οποίο δεν έχει καλή διαχείριση.
2: Τώρα κάτι γίνεται λίγο με τις κάμερες κυκλοφορίας και τα λοιπά, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Ναι, στις λεωφορολωρίδες είμαστε πολύ καλύτερα πλέον. Έχει αυξηθεί η αξιοπιστία των λεωφορείων.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να το χτίσουμε αυτό. Πάντως, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν όλες οι πόλεις που είναι καλύτερες από την Αθήνα πολύ περισσότερο μετρό.
2: Mm-hmm.
1: Τα βγάζουν πέρα με τα λεωφορεία. Και πλέον σε πολλές πόλεις με τα ποδήλατα για τις κοντινές μετακινήσεις.
2: Ναι, και όπου είναι και flat κιόλας, είναι πιο εύκολο το ποδήλατο.
0: Ναι, γιατί άλλο. Ναι.
1: Εσύ είναι φιλάταλε, δεν είναι, αλλά μην κοιτάτε, μην νομίζετε. Γιατί στην Ολλανδία και στη Δανία που είναι όλοι με ποδήλατο και βρέχει όλη μέρα. Ναι. Προφανώς δεν είναι τόσο άνετα.
2: Είναι αλλά, η κουλτούρα του, λέτε. Είναι κουλτούρα.
1: Ναι. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να πηγαίνουμε όλοι πιο άνετα, πρέπει να αλλάξουμε μέσα. Mm-hmm. Με τον ίδιο τρόπο, να προσκυνάμε τα αγιοταχή συνέχεια. Θα γεμίζουμε και δεν θα πάμε. Θα γενετερεύει κατά.
0: Άρα λέτε ότι ίσως αν μειωθεί αυτό το 50% που κατευθύνεται στο κέντρο από όλη την Αττική χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια πρώτη λύση για αποσυμφόρηση της κατάστασης και η μεγαλύτερη χρήση των λεωφορείων αυξάνοντας βεβαίως και τις δυνατότητες των διαδρομών. Δεν είναι μόνο η συχνότητα των δρομολογίων.
1: Εντάξει, πάντως τώρα έχουν πάρει πάρα πολλά λεωφορεία.
0: Ναι, γι' αυτό δεν λέω μόνο τη συχνότητα.
2: Και άλλα 1100 τώρα θα πάρουν.
0: Ναι, δεν λέω αυτό. Είναι οι γραμμές, λέω παιδιά. Δεν λέω αυτό. Η συχνότητα έχει δίκιο ο καθηγητής. Ξέρει περισσότερα από εμάς, σαφώς. Εννοώ να είναι να ενώνει και περιοχές άλλες.
2: Ενώνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα ενώσει πια. Να ενώσει και άλλες περιοχές. Εμείς θα το λύσουμε το πρόβλημα εδώ, κύριε καθηγητάρα, ξέρετε.
1: Είναι ένα ολόκληρο δίκτυο το οποίο δεν μπορεί εξυπηρετήσει με τον ίδιο τρόπο όλες τις μετακινήσεις, αλλά αν μπορέσεις, ειδικά τις ακτινικές, που είναι περίπου το 50% που είπαμε, τις εξυπηρετήσεις με τα μέσα, θα ανακουφιστεί το δίκτυο για να μπορούν οι άλλοι να πηγαίνουν καλύτερα.
2: Στα εκτός λέτε, ναι, εκτός.
0: Ναι, ναι.
1: Και επιπλέον, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που σε όλη την Ευρώπη πλέον το εφαρμόζουν εδώ και 10-15 χρόνια και εμείς όχι, η στάθμευση, η διαχείριση του χώρου. Του δημόσιου χώρου. Mm-hmm. Όταν έχουμε γεμίσει τους δρόμους με θέσεις στάθμευσης, δημιουργούμε, ελκύουμε μετακινήσεις γιοταχή. Στα κέντρα των πόλεων στην Ευρώπη δεν υπάρχουν χώρες, θέσεις στάθμευσης. Δεν υπάρχουν.
2: Για να αναγκάζει το άλλο να πάρει τα μέσα.
1: Να πάρει τα μέσα. Όσο τους δίνουμε θέσεις, και εγώ δεν λέω για τις παράνομες, εγώ λέω και για τις νόμιμες. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να βρίσκουμε θέση στάθμευσης. Πρέπει να έχουμε θέση στάθμευσης στο σπίτι μας. Εντάξει. Αλλά στη δουλειά μόνο με τα μέσα. Αλλιώς θα συνεχιστεί αυτή η συμφόρηση. Πρέπει δηλαδή το δημόσιο χώρο στο κέντρο να τον δώσουμε. Γι' αυτό λέω ότι και τα ποδήλατα το οποίο ακούγεται κάπως. Ναι. Το χώρο που πιάνουν τα σταθμευμένα σήμερα, τα νόμιμα, προφανώς και τα παράνομα. Ναι. Πρέπει να τον δώσουμε στα ποδήλατα.
0: Στο κέντρο της Αθήνας λέτε ποδήλατα. Τώρα, μόνο για το κέντρο με λέτε.
2: Τώρα βέβαια το ποδήλατο με 40 βαθμούς, κύριε καθηγητά. Ακούστε.
1: Βάλανε τους ποδηλατόδρομους και γκρινιάζουν ότι δεν έχουν ποδηλάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι και με τις 40. Κύριε καθηγητά, το ποδήλατο είναι πολύ ωραία λύση, αλλά τώρα εδώ αν έχεις 35 και 40 βαθμούς και φοράς το κουστούμι σου ή τα ρούχα σου να πας για δουλειά, είναι και εκεί λιγάκι.
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία έχει παρόμοιο κλίμα με εμάς και είναι γεμάτη ποδηλάτες.
0: Ναι, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Ας πάμε, ας το δεχτούμε αυτό.
2: Και η κουλτούρα, ότι δεν είναι σίγουρα.
1: Αν το ξεκινήσουμε, είναι διπλό το καλό. Ναι. Όταν καταργήσουμε τις θέσεις στάθμευσης και τις δώσουμε στους ποδηλάτες.
0: Στο κέντρο, λέτε, πάντα μιλάς. Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα έρχονται με τα αυτοκίνητα, οπότε θα έχουμε λιγότερη συμφόρηση και αυτός ο χώρος θα πηγαίνουν για τις κοντινές μετακινήσεις που είναι εφικτό, με τα ποδήλατα γύρω-γύρω και τα πατίνια και τα ενοικιαζόμενα.
0: Και αυτό ναι. Εάν κόψεις το κέντρο της θέσης στάθμευσης είναι μια αρχή. Η κουλτούρα, η υπόλοιπη θέλει τις δεκαετίες της για να έρθει. Τις δεκαετίες της.
1: Όχι, δεν είναι δεκαετίες. Όχι, όχι.
2: Θέλει χρόνια.
1: Για το κέντρο, άμα κόψει τις θέσεις μέσα σε 1-2 χρόνια, ξαφνικά θα σου θεσαιροποιήσει. Προφανώς.
0: Σε 2 χρόνια θα πάρουν το ποδήλατο οι Έλληνες, αν κόψει τις θέσεις.
2: Είναι μια άποψη.
1: Καταρχήν θα πάρουν το γιοταχή.
0: Α, το γιοταχή, ναι, συμφωνώ.
2: Ας πάρουν τα μέσα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος καθηγητής.
1: Να επιλέγουν κατευθείαν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αν είναι μακρινή από εσύ, θα πάρω ποδήλατο, αν είναι κοντινή. Αυτό έρχεται μόνο του. Αλλά θέλει τόλμη εκεί και εκεί πέρα δεν τολμάνε. Δηλαδή η γκρίνια που δημιουργείται κάθε φορά που σε οποιαδήποτε αλλαγή δεν την μπορεί.
2: Είναι και λίγο το πολιτικό κόστος, είναι και λίγο το απ' όλα είναι μέσα.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό το πολιτικό κόστος συνεχώς θα γεροτερεύουμε. Συνεχώς, κοιτάξτε η ερώτηση που μου κάνατε όταν ξεκινήσαμε, τι μπορεί να γίνει. Τα λέμε αυτά 20 χρόνια. Αν είχαμε ξεκινήσει.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα έχει προχωρήσει κάτι εδώ και 20 χρόνια.
1: Αν είχαμε ξεκινήσει και πριν 5 και πριν 10 και πριν 15.
0: Δεν θα μέναμε στις διαπιστώσεις και επίσης οι μεγάλοι λεωφορείοδρομοι δεν θα μένανε σε αυτά τα χιλιόμετρα που είναι. Θα υπήρχε ένα σχέδιο επέκτασης, γιατί αυτό είναι πολύ βασικό. Οι δρόμοι αυτοί να έχουν και άλλες εξόδους, να είναι μεγαλύτεροι. Να υπάρχει ένα σχέδιο όταν φτιάχνεις ένα δρόμο, ότι δεν θα σηκώνει μόνο τόση κίνηση, αλλά μπορεί να σηκώσει και διπλάσια. Εσύ θα κάνεις αυτό το επόμενο βήμα, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν λεωφορείοδρομοι, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν μπορεί να πει δεν υπάρχουν.
0: Έχουν κουραστεί, Νίκο μου. Θέλει δυνατότητες άλλες. Αερογέφυρες, υπόγειες.
2: Να πετάνε τα.
0: Ναι, παιδί μου, υπάρχει ένα σχεδιασμό στον Κεφισό.
2: Εντάξει, τώρα μην πα και στον Κεφισό.
0: Όταν μείνει στις πρώτες τρεις ώρες που θα μείνει στον Κεφισό, τα λέμε εμείς. Γιατί εγώ έχω μείνει.
2: Στον Κεφισό δεν έχει λεωφορείοδρομο έτσι κι αλλιώς. Αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν λεωφορείοδρομοι.
0: Όχι, για το κέντρο.
2: Αντιρούνται είναι το
0: θέμα. Όχι, όχι. Εγώ σου λέω για το κέντρο της Αθήνας. Τον Κεφισό, α πούμε. Λέω γενικά το πράγμα.
2: Τσακωνόμαστε εδώ, βλέπετε κύριε καθηγητά, εμείς θα την βρούμε. Σας είπα τη λύση εγώ τώρα.
1: Είναι αρκετά συνειδητό. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι στο Λονδίνο και το Παρίσι, ας πούμε ότι είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες πόλεις, έχουν 100 συγκοινωνιολόγους στην περιφέρεια. Στην Αθήνα έχουμε 0 έως 2 συγκοινωνιολόγους.
0: Αυτό είναι σήμερα σοβαρό.
1: Και δύο που δουλεύουν μέσω εργολάβων.
2: Όχι δύο, και μόνο δύο, και του οποίου του έχουν του γλώσσου και του μπάτσου. Δεν του ακούνε του ανθρώπου.
0: Οπότε, σωστό, σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
1: Πώς να βρούμε λύση. Δηλαδή θέλει και χρήματα.
2: Βέβαια,
1: από κάθε άποψη. Θέλει μια επένδυση. Η κυβέρνηση ήδη επενδύει στα βαριά. Επενδύει στα λεωφορεία. Αυτό είναι τεράστια επένδυση που είναι πάρα πολύ καλή. Επενδύει τώρα στις κάμερες, έτσι ώστε να έχουμε αυτόματη επιτήρηση των λεωφορολωρίδων. Πρέπει να επενδύσει όμως και στην οργάνωση.
2: Σωστό.
1: Πρέπει να βάλουμε ανθρώπους, και όχι μόνο η κυβέρνηση και η περιφέρεια. Τα χρήματα θα τα βρουν από την κυβέρνηση, θα τα βρουν από την περιφέρεια. Είναι απαραίτητο να δώσουμε τη σοβαρότητα που χρειάζεται, ακριβώς γιατί είναι ένα σύνδετο θέμα.
2: Ακριβώς. Ναι. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Γιαννής, συγκοινωνιολόγος και καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λοιπόν.
0: Θέλεις.
2: Μεγάλο θέμα το συγκοινωνιακό.
0: Πάρα
2: το
0: πολύ
2: οποίο
0: μεγάλο.
2: Θέλει πολύ κόπο, πολύ χρήμα.
0: Και όπως είπε τώρα, κοιτάξτε αυτό που είπε ο κύριος Γιαννής, ότι πρέπει να δώσουν και βάση στους συγκοινωνιολόγους. Δηλαδή πρέπει να συγκεντρωθεί μια ομάδα, να είναι μόνιμα εκεί, να υπάρχει στις περιφέρειες.
2: Να μην
0: είναι παραστασιακή.
2: Είναι δευτερεύον το θέμα. Για όλους.
0: Δηλαδή το αναφέρουμε.
2: Άρα μην ξαναλέμε ότι η κίνηση.
0: Μένουμε στο κομμάτι των διαπιστώσεων και φτάνει μέχρι εκεί.
2: Εμείς λέμε μόνο την κίνηση.
0: Ναι. Σωστό.
2: Σωστό. Και έχουμε και τη Mary Phillips. Κάνει ένα trick, make-up, είναι make-up artist η κοπέλα.
0: Γιατί πρέπει να σε ρωτήσω ποια είναι η Mary Phillips.
2: Και μάλιστα των celebrities. Πρέπει να τη γνωρίσω αυτή εσένα.
0: Γιατί τι, να την πληρώσω πρέπει.
2: Κάνει λέει αόρατο contouring. Τι είναι αυτό, εσείς τα ξέρετε.
0: Contouring, ναι, προχώρα.
2: Ναι, ό,τι είναι. Contouring.
0: Ναι. Κοψίματα. Κοψίματα σου δημιουργεί.
2: Α, τι θέλω κι εγώ άμα κάνει κοψίματα.
0: Κάνει κοψίματα, ακριβώς. Στα προβουλάκια, στα αυτά σου δημιουργεί, ξέρεις, εδώ πέρα.
2: Σκιές, αυτά.
0: Ναι,
2: που λέμε.
0: Ναι, σκιάσει.
2: Πώς τα ξέρετε αυτά, θα τα ξέρετε. Τα άλλα δεν τα ξέρετε.
0: Λόγω δουλειάς τα ξέρω. Λόγω δουλειάς τα ξέρω. Δεν κάθομαι να. Όπως βλέπεις πώς κυκλοφορώ.
2: Δεν τα ξέρεις μόνο εσύ.
0: Τα ξέρω
2: κόσμο. Οι κυρίες όλες.
0: Βλέπεις πώς κυκλοφορώ εγώ. Δεν χρειάζομαι contouring.
2: Δεν χρειάζεσαι, αλλά το ξέρεις τι είναι. Πόσο κερδισμένοι είναι όσοι ξυπνούν από τις 5 το πρωί? Η επιστήμη απαντά. Η τάση να ξυπνάμε με τις κότες υπόσχεται αυξημένη παραγωγικότητα και επιτυχία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό όλοι οι πλούσιοι άνθρωποι σηκώνονται πρωί-πρωί.
0: Ναι. Εγώ όταν το έκανα αυτό, λίγο πιο νωρίς από το 5, ο γιατρός μου είπε: το σταματάς, σε σταματάει αυτό μόνο του.
2: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει αυτό το REM, η φάση REM και τα λοιπά, και ο ύπνος και αυτά και διότι του οποίου.
2: Σήκω 6.
0: Άλλο 6. Αλλάζει. 6. Αλλάζει το ρολόι το εσωτερικό. Στο λέω γιατί το έχω κάνει
2: για
0: και.
2: Για πολλούς ανθρώπους
0: κατέληξα κάπου.
2: Άκου, μία ρουτίνα στις 5 το πρωί συγκρούεται με τη βιολογία τους.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να υπονομεύσει και την υγεία και την παραγωγικότητα.
0: Αυτό θα σου πω.
2: Το λένε οι γιατροί και
0: αυτά. Ναι.
2: Πολλά εξαρτώνται από τον ατομικό βιολογικό ρυθμό.
0: Κάτι.
2: Άρα εσύ ήσουν από περίπτωση.
0: Όχι, δεν είμαι. Εγώ σηκωνόμουν 4 παρά 20.
2: Όχι, είμαι 5. Δεν είπαμε 4 παρά 20, είπαμε 5 να σηκώνεσαι.
0: 5 δηλαδή θα είναι καλύτερα.
2: Άρα, μια μισή ώρα παραπάνω. Και ο κάθε άνθρωπος, ναι.
0: Λέει ο Άγγελος, Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα και παράλληλα σαν σήμερα το 2011 πέθανε ο βασιλιάς του γέλιου, ο τεράστιος Θανάσης Βέγκος, ο καλός μας άνθρωπος, ο άνθρωπος με το φλιμμένο βλέμμα. Έτσι. Καλημέρα, Άγγελος.
3: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά, οίκος ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Επανεξετάζει τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι αποκλείεται να την αποδεχτεί καθώς η Τεχεράνη δεν έχει εκπληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκαθάρισε το Ιράν, διευκρινίζοντας ότι είναι έτοιμο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Και σε ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Ακόμα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Οι διαβουλεύσεις με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Τι δηλώνουν στη Real News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Μέμη Τσεκούρα? Και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν οι νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Και πάμε έτσι. Κάνα μη σοβαρεύεις και εσύ. Αϊντού, αϊντού.
1: Άστα τα αϊντού, Νικό.
0: Αϊντού.
1: Ναι, καλά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη διαβάζω ότι προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 70 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας το 28.
1: Και να αφαιρέσει άλλες 70 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία μας το λένε εδώ.
1: Δεν θα δημιουργεί, δεν θα αφαιρέσει δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, θα αφαιρέσει πάρα πολλές.
1: Πάρα πολλές δουλειές θα αφαιρέσει και κλάδους ολόκληρους θα εξαφανίσει.
0: Για να δούμε. Πρέπει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή.
1: Και πλαίσιο. Αυτά που μελετάμε 100 χρόνια.
0: Υπάρχει μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Και πρέπει να το πούμε για τον κύριο Μηλωνάκη. Και τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Νοσηλεύεται αποσωληνωμένος και άνοιξε τα μάτια του ο κύριο Μηλωνάκης. Βέβαια πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα.
1: Ναι, περαστικά. Περαστικά και κουράγιο στην οικογένειά του, στην Τίνα, βέβαια, στα παιδιά του. Εντάξει, δίνουν και εκείνοι έχουν το δικό του κουράγιο. Θα τώρα το συζητάω.
0: Έχουν διακόψει εδώ και μέρες εντελώς τη χορήγηση των κατασταλτικών οι γιατροί.
1: Είναι 17η μέρα τώρα, εντάξει.
0: Ο κύριος Μηλωνάκης λέει άνοιξε τα μάτια του μόλις άκουσε τη φωνή του πρωθυπουργού, ο οποίος τον επισκέφθηκε, ο κύριος Μητσοτάκης, χθες, για μία ακόμη φορά στη μέρη των Ευαγγελισμών. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον κύριο Μηλωνάκη, ένας νέος άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα είναι δύσκολο πράγμα. Η διαχείριση ενός τέτοιου γεγονότος είναι πάρα πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω μια μεγάλη διαρροή νερού στο παλαιό Φάληρο, λέει ο Άγης. Εδώ και 6 μέρες επί των ακριτών 11. Ακριτών 11, αν ακούει η Ούλεν, η ΕΙΔΑΠ.
1: Ναι, η Ούλεν δεν θα ακούει.
0: Από την αρχή έχουμε ενημερώσει, λέει, την ΕΙΔΑΠ. Διάφοροι, λέει, από τη γειτονιά, αλλά δεν έχει έρθει κανείς. Λέμε λοιπόν στην ΕΙΔΑΠ, ακριτών 11 στο παλαιό Φάληρο.
1: Και ο Μιχάλης αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας σε όσους μπαίνουν στον τουριστικό κλάδο για το πώς είναι. Αναφέρει φοβερά πράγματα μέσα. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα στο πρωινό Δίπολο, λέει ο Στέλιος. Κάποιοι ετοιμάζονται να σαλπάρουν και εγώ παιδεύομαι το ποδήλατο και τον βαρδάρι να φυσάει ανάποδα, λέει ο Στέλιος. Από πάρα αυτή τη
1: θέση. Γεια σου, Στέλιο. Και ο Χρήστος από την Κυψέλη, οι φιλότουρκοι φίλοι μας Ουκρανοί δέχονται στην παραγωγή ντρόνους με τον όρο να μην τα χρησιμοποιούμε εναντίον της Τουρκίας. Νομίζω το έστειλε και χθες ο Χριστός. Καλημέρα, Χριστό.
0: Ο Γιάννης λέει, αυτά που είναι χαρακτηρισμένα ως λαχανόκηποι εξαιρούνται. Κάνει χιούμορ. Ο Νικόλας, μας δουλεύετε, λέει, όταν πάρα και οι δημοτικές περιοχές είναι μέσα στα χόρτα, λέει, πάτε καλά.
1: Αυτό που είπαμε, μα γι' αυτό το είπαμε και εμείς, ότι είναι και τα παρτέρια. Ναι, ναι, βέβαια, έχει δίκιο.
0: Και λόγω, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πορτοσέλιδο, γιατί σήμερα, λέει, μιλάμε λιγότερο. Δεν παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας.
1: Ναι. Και ο Θωμάς λέει: έχει ζητήσει από την Τράπεζα πρόωρη αποπληρωμή του στεγαστικού του δανείου. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μερικές ημέρες. Έχουν περάσει 5 μήνες και συνεχίζει να πληρώνει τις δόσεις. Έχω δώσει περίπου 600 ευρώ μόνο σε τόκους. Η καθυστέρηση της τράπεζας μου έχει στοιχήσει σχεδόν ένα μισθό. Δηλαδή, ενώ είπε να κάνει πρόωρη αποπληρωμή, παρόλα αυτά συνεχίζεται η διαδικασία. Άλλο κι αυτό.
0: Σου ήρθαν λουλούδια εδώ.
1: Όχι.
0: Ο Αθανάσιος, λέει, Καποντορίτης, ευχές, καλημέρες.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, λουλούδια μέσω από το Παγκράτη, αγαπημένη μου Ρίτσα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κάτσε να τελειώσω. Ναι. Μου θυμίζεις τα νιάτα μου, λέει. Εσύ, καλά, νέα η Ρίτσα είναι νέα ακόμα, ε. Θανάση. Είσαι μακράς διαρκείας, λέει η πουλάκι μου. Είσαι μακράς διαρκείας.
1: Νίκο, μη μου παίρνει το ύφος αυτό που δεν με εκνευρίζει.
0: Και για τη γιορτή σου, λέει, 1η Μαΐου.
1: Η μέρα των λουλουδιών, ναι. Λέει. Η μέρα των λουλουδιών. Ναι. Νίκο, μην το
0: μείνει. Όχι, λέει, από επιχειρηματία. Α, είναι επιχειρηματίας. Από ακροατή, λέει, με βγαίνει να μου πει αν πει τα πήρε, λέει, τα κατακόκκινα φλογερά τριαντάφυλλα. Ήρθαν τριαντάφυλλα, παιδιά.
1: Πού να ξέρω, ρε Δημήτρη, δεν έχω βγει. Α, είναι ο Μιχαλέλης, τα φέρνει. Ναι, ναι, τα πήραμε, καλά, τα πήραμε καλά. Τα λουλούδια.
0: Θανάση ήρθανε, πουλάκι μου. Έλα, ρε Μιχαλέλη.
1: Βρε, σταματήστε, βρε, πανάστε.
0: Λέει, μου θυμίζει τα νιάτα μου, Ρίτσα, λέει.
1: Σταμάτα, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα. Α, είναι υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λουλούδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα διαβάσουμε, διαβάσω εγώ την κάρτα. Αν πήρες, λέει, εδώ Δημήτρη, αν πήρες τα κατακόκκινα φλογερά τριαντάφυλλα.
1: Τα είναι κατακόκκινα και φλογερά, Νίκο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι και πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία η ανθοδέσμη. Με συγκίνησε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Για την Πρωτομαγιά.
1: Για την Πρωτομαγιά μου το έστειλε ο άνθρωπο. Εντάξει, να είναι καλά. Να είναι καλά τώρα, κάτι σε
0: διαδικασία.
1: Να μου δώσει τα λουλούδια ο άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Θανάση. Εμένα δεν μου στέλνει, ας μου στείλουν και μαρούλι. Θα το πάρω εγώ. Κάνω μια σαλάτα. Εσείς, λέει, καλημέρα στην πυροσβεστική. Ρίξτε και καμιά ματιά στα πάρκινγκ που γίνονται σε παλιές πολυκατοικίες χωρίς σήμος πυρόσβεσης, λέει ο Παναγιώτης. Σωστός ο Παναγιώτης. Έχω καθαρίσει το οικόπεδό μου, λέει ο Γιώργος, και κάνω δήλωση, λέει, 10-15 μέρες. Τα χόρτα θα ξαναβγούν. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης για να κόπεδο το χωριό του? Όσο πιο αργά το καθαρίσεις. Πολλά τα μηνύματα και έχετε δίκιο τώρα για τα κλαδιά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Και στη Σόφη τη Μαρακίδου να πούμε. Ευχαριστούμε, Σόφη. Σόφη. Καλημέρα, Σόφη μας.
0: Γεια σου, Σόφη. Τώρα, τι να πω κι εγώ εκεί, αφοσιώσεις. Θα πάρω εγώ τα τριαντάφυλλα.
1: Άστα, ρε Νικό.
0: Αχ, είναι ωραία.
1: Έλα, γιατί έχουμε συνεχίσει συνέχεια τον καλεσμένο μας. Έλα.
0: Αυτό είναι 12.
1: Εντάξει, έλα.
0: 12 τα τριαντάφυλλα, 12 κοιμήνες.

0: Πήγες καλά.
1: Τι που πήγε, παιδί.
0: Πού πάμε. Όπου θες.
1: Έλα, Νίκο.
0: Λοιπόν, ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις στο πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
1: Άλλα θέματα της εφημερίδας. Πόσοι αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, το κόκκινο 133 δημόσια κτίρια. Η Real αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και άλλους χώρους συνάθρησης. Διπλό deal για τον όμιλο Άκτορ στα Βαλκάνια και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό.
0: Επίσης, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Δύο συνεντεύξεις, ο κύριος Βαρδακαστάνης και ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά και η Real αποκαλύπτει την απολογία του το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό το 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News. Ένα βιβλίο και δύο περιοδικά. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best seller του New York Times, την Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε, να καλημερίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Σπάνιων Ασθενειών Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Αθανασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Μπιζόκλη.
0: Γεια σας.
1: Να μας εξηγήσουν, καλημέρα, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι η Ένωσή σας, για να καταλάβουν και οι ακροατές που πιθανότατα δεν γνωρίζουν.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα καλημέρα σε όλους. Η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που έχει 40 μέλη σωματεία με ασθενείς που ζουν με σπάνιες ασθένειες.
0: Τι προσφέρουμε εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Αθανασίου, τι κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας?
2: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη ζωή τους, γιατί μόνο το 5% αυτών των ασθενών έχει θεραπείες.
1: Α, τόσο μικρό το ποσοστό.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι και αυτό σε υποκατηγορίες. Δηλαδή, στην Ελλάδα υπολογίζουμε ότι ζουν 500.000 πολίτες που ζουν με σπάνια νοσήματα.
0: 500.000 πολίτες είναι το 5%, ναι. Κύριε Αθανασία.
2: Ναι, αλλά είναι και 6.000 παθήσεις. Αυτό είναι δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Είναι τόσο μεγάλη η βεντάλια των ασθενειών, ναι, αυτών, τόσο μεγάλη και διαφορετικές ασθένειες.
2: Είναι πολύ διαφορετικές. Φανταστείτε, ακόμα και στην ίδια την νόσο, δηλαδή μπορείς να έχεις, ας πούμε, στην Ελλάδα 3-4 διαφορετικούς ασθένειες θεωρητικά με την ίδια νόσο, και αυτή η νόσο να είναι πολύ διαφορετική στον καθένα, γιατί το 85% είναι γενετικό.
1: Α, είναι DNA, είναι θέμα DNA.
2: Ακριβώς. Ναι. Το 50% είναι παιδιά, και φανταστείτε ότι χάνουμε το 35% των παιδιών μας μέχρι τα 5. Οπότε είναι κάτι το. Και χωρίς θεραπεία τα πράγματα μπορούν να γίνουν αρκετά άγρια στο κομμάτι των σπανίων.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το οποίο κάνετε και αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνίζεστε κατά βάση, είναι για την κάλυψη των αναγκών σε θεραπείες και τα λοιπά, έτσι, να εκπαιδευτούμε. Τα οικονομικά βάρη είναι μεγάλα σε αυτά.
2: Είναι μεγάλα. Οι οικογένειες περισσότερες είναι μονογονεϊκές, λόγω και το γενετικό υποβάθρο έχουμε και κάποιες ένα στίγμα. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Μας ενδιαφέρει σαν ένωση και σε όλα μας τα σωματεία είναι το μονοπάτι των ασθενών. Δηλαδή έχουμε μια πολύ μεγάλη οδύσσια διάγνωσης πρώτα απ' όλα. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι μισή είναι αδιάγνωστη, μπορείς να κάνεις πάρα πολλές εξετάσεις, βιοψίες κτλ. Και να μην μάθεις ποτέ τελικά τι είχες σαν νόσο. Οπότε το ένα κομμάτι είναι
1: έχουμε ακούσει όλοι περιπτώσεις που λέει: έχω κάνει τα πάντα. Έχω κάνει του κόσμου τις εξετάσεις και κανείς δεν μπορεί να βρει τι έχω. Και στο τέλος, μετά από πολλούς μήνες ή πολύ καιρό, καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα μια ιατρική ολόκληρη ομάδα. Γιατί αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης ενός γιατρού. Αυτό πρέπει να συγκεντρωθεί μια ολόκληρη ιατρική ομάδα για να καταλήξει κάπου στο τι έχει το κάποιο.
2: Θέλει ομάδα, και φανταστείτε ότι γι' αυτό υπάρχουν τα εθνικά δίκτυα, τα δίκτυα αναφοράς της Ευρώπης, γιατί πολλές φορές, επειδή οι γιατροί μας μπορεί να μην έχουν δει τέτοιο ασθενή, δηλαδή έχουμε κάποιους ασθενείς που είναι μόνοι τους στην Ευρώπη. Ή μπορεί να είναι με κάποιες μεταλλάξεις 1-2 άνθρωποι στον κόσμο. Δηλαδή είναι δεδομένο
1: τόσο
2: ότι δεν μπορεί
1: σπάνιες,
2: ένα
1: τόσο
2: μυαλό,
1: σπάνιες περιπτώσεις. Έχουμε και στη χώρα μας τόσο σπάνιες.
2: Έχουμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε και ένα ιδιαίτερο μείγμα, έτσι, γενετικό στη χώρα μας. Το οποίο μας κάνει πάρα πολύ έξυπνους και πολύ ενδιαφέροντες, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και αυτές τις μοναδικότητες.
0: Εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Εντάξει, να κάνουμε τη διάγνωση ή τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Πόσο εύκολο είναι η πρόσβαση για αυτούς τους ασθενούς σε καινοτόμες θεραπείες? Δηλαδή μπορούν να μπουν, η διαδικασία είναι εύκολη?
2: Αν μου δώσετε μισό δευτερόλεπτο ακόμα από τον πολύτιμο χρόνο, θα σας πω ότι το πρόβλημα της πρόσβασης στα σπάνια είναι ολικό. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αποζημιωμένους γενετικούς ελέγχους. Οπότε αυτό που είπατε, κάνω τα πάντα σε εξετάσεις, αλλά δεν μπορώ, π.χ. δεν έχω χρήματα να πληρώσω ένα γενετικό έλεγχο, οπότε μπορεί να έχω εγώ στην οικογένειά μου το γενετικό νόσημα, μπορεί να το έχει και η αδελφή μου, ο αδελφός μου, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι οι πιο αδύνατοι κρίκοι της κοινωνίας μας δεν μπορούν να πληρώσουν 4-5 χιλιάδες για να κάνεις ένα γενετικό έλεγχο σε δύο μέλη της οικογένειάς σου.
1: Εξαιρετικά δύσκολο.
0: Αυτό δεν πρέπει να παρέχεται.
2: Την ισόρευση, λοιπόν,
0: δεν πρέπει να παρέχεται αυτό το πράγμα.
2: Μα νομίζω, εμείς υπολογίσαμε ότι φανταστείτε τώρα, δηλαδή, άμα κάνεις ένα MRI, το οποίο το γνωρίζετε όλοι τις τιμές τους και 2-3 εξετάσεις, και να μπεις και μια μέρα στο νοσοκομείο, που εμείς είμαστε συχνοί πελάτες, έχεις καλύψει 3 φορές το κόστος γενετικής εξέτασης. Γι' αυτό και διαπραγματεύομαστε και παλεύουμε με το κράτος. Έχουμε κάνει και μελέτες οικονομικές για γιατί φαίνεται πόσο κερδοφόρο είναι να παίρνεις πολύ γρήγορα διάγνωση. 3 με 8 χρόνια μέσος χρόνος.
1: 3 με 8 χρόνια, καταλαβαίνεις.
2: Και τι χρησιμοποιείς, έτσι, σαν ασθενή, σαν πολίτη.
1: Βεβαίως, πάρα πολύ δύσκολο. Και πόσο λειτουργικός είσαι. Δεν ξέρω, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όπως λέτε κι εσείς. Ακόμα και μια ίδια ασθένεια έχει διαφορετικές εκφάνσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακριβώς. Αλλά και πόσο λειτουργικός μπορεί να είναι κάποιος.
2: Και πόσο λειτουργικός, και αν σκεφτείτε ότι έχουν τεράστιες αναπηρίες από ό,τι καταλαβαίνετε, σας είπα για τα ποστά που έχουμε. Δηλαδή, υπολογίζουμε ότι χάνουμε γύρω στα 1000 παιδιά το χρόνο και στα 60.000 γεννήσεις πια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή σε άλλα κομμάτια και όχι στα κομμάτια τα ιατρικά. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά νοσήματα που έχουν τεράστιες αναπηρίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος πρέπει να μείνει με το παιδί στο σπίτι να φροντίσει έναν ενήλικο. Ένα νεαρό ενήλικο άνθρωπο.
1: Αιώνια. Όσο ζει. Όσο ζει. Δεν είναι μια αυτή η φροντίδα αυτή.
2: Και συγγνώμη που σας πήγα έτσι από το λίγο από το άξιο, αλλά για μας πραγματικά είναι ένα πρόβλημα 360. Δηλαδή, γι' αυτό και ζητάμε και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, γιατί πραγματικά, φανταστείτε, ας πούμε, το δικό μου παιδί έχει μια βοηθό στο σχολείο. Πρέπει να βρω τρόπο να φτάσω. Δηλαδή, έχει τα κόστη. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά κόστη και είναι πράγματα που μπορείς. Χρειάζεσαι πλάνο για να το διαχειριστείς.
0: Η πολιτεία τι λέει γι' αυτό, κύριε
2: Έχουμε, εγώ είμαι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής των Σπανίων Νοσημάτων. Έχουμε βγάλει το πλάνο, το αξιολογεί η πολιτεία. Βέβαια, τώρα έχουμε καθυστερήσει, είμαστε γύρω στον 1,5 χρόνο που το αξιολογεί. Θα θέλαμε έτσι να προχωρήσουμε από την αξιολόγηση στην πράξη. Και γι' αυτό το κομμάτι που είπατε για το κομμάτι της πρόσβασης, φανταστείτε όταν 5% μόνο από τους διαγνωσμένους σου έχουν. Μια θεραπεία, δηλαδή φανταστείτε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων 25 χρόνια καταφέραμε να εγκρίνουμε 250 φάρμακα, ένα δέκατο χρόνο. Για 6.000 παθήσεις, καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε κανένα 2.000 εταιρείες για να τα καταφέρουμε.
1: Βέβαια.
2: Οπότε όταν έχεις κάτι τέτοιο ή κάτι υποσχόμενο στην Αμερική, από τον FDA αντίστοιχα, από ένα πολύ μεγάλο φορέα, προσπαθείς να έχεις πρόσβαση. Μέχρι τώρα είχαμε. Τώρα βέβαια ανησυχούμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο πιο δύσκολα.
0: Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο γι' αυτά.
2: Να είναι το Υπουργείο Υγείας για αυτό το κομμάτι της πρόσβασης. Αλλά εμπλέκονται όλα τα Υπουργεία.
1: Βέβαια, εμπλέκονται όλα. Σωστά, σωστά.
2: Το συντονισμού με το κομμάτι της αναπηρίας, το σχολεία. Δηλαδή είναι.
1: Το παιδείας είναι πολύ μεγάλο.
2: Βέβαια, μεγάλο το φάσμα. Έτσι, το καταλάβατε.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι μεγάλο το φάσμα. Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Και το ηλικιακό φάσμα. Είναι και το ηλικιακό φάσμα.
0: Μεγάλο φάσμα.
1: Από ηλικιωμένους μέχρι παιδάκια. Σωστό είναι.
0: Ωραία, σκάσουν λοιπόν όλοι μαζί.
2: Αυτό πιέζουμε έτσι και εμείς λίγο να δούμε, γιατί όταν καθένας το αντιμετωπίζει είτε στο δικό του πολιτικό χρόνο, ξέρετε, είτε στο δικό του υπουργείο, στο δικό του τμήμα.
0: Σωστό.
2: Βλέπεις το δέντρο και από πίσω υπάρχει ένα τεράστιο δάσος, το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, έχει μεγάλη σημασία. Έτσι.
0: Κύριε Αθανασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασίου, να είστε καλά.
0: Μας βάλατε στο κλίμα.
1: Καλή δύναμη να έχετε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Αθανασίου, αντιπρόεδρος Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Κοίτα πόσο μεγάλα θέματα και δεν τα ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν τα ξέρουμε.
1: Και 1,5 χρόνο σε μελέτη, Έχει σημασία αυτό που λέμε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία ήταν πάρα πολλά και πολύ σημαντικά.
1: Και διαφορετικά.
0: Και διαφορετικά.
1: Και με αντιρρήσεις.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε εδώ το τριήμερο. Την επόμενη Παρασκευή. Θα δούμε, εγώ δεν θα είμαι εδώ. Μάλλον έχω ένα συνέδριο στην Ιθάκη.
1: Ναι, ναι, και μείνε στην Ιθάκη.
0: Και να μείνω στην Ιθάκη μου κι εγώ.
1: Μείνε στην
0: Ιθάκη. Μην έρθει και ο κύριος Τσίφρας, να τα
1: εδώ,
0: πούμε.
1: Θα τον αντικαθίσω με σένα. Λοιπόν, να είστε καλά. Δημήτρης και Κασιανή. Ευχαριστούμε.
0: Α, ναι, όχι, ευχαριστούμε. Να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν.
1: Το έχουν μάθει πια.
0: Κύριος Μιχαλέλης, κυρία Βραχά. Γεια σας.

Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2.
1: Με τη One Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.
1: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
2: Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

0: τους σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Συνελήφθη 30χρονο στα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο έπειτα από περιστατικό με άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν επίσης σουγιάς, τέιζερ και διαρρηκτικά εργαλεία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λόγω χιονόπτωσης διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνται από τη Διασταύρωση κοντά στο καζίνο Πάρνηθας, στο ρεύμα προς το καταφύγιο. Στα υπόλοιπα σημεία η κίνηση διεξάγεται κανονικά.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά οι αναμετρήσεις Λεβαδιακός Βόλος και Οφιάρης για τα play-off της Super League για τις θέσεις 5-8. Στο μπάσκετ στις 6 και 4 στη Λευκάδα, στον τελικό του Final Four της Elite League, θα παίξουν ο Παπάγου με τον Βίκο Ιωαννίνων, με τον νικητή να προβιβάζεται στην Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και τροσερές μου Ελληνοπούλες, αυτός ο Μάης μας τα έχει όλα φυλαγμένα. Ξαφνικά βαρύ χειμωνιά, ας είναι, εγώ θα έχω μια εκπομπή, μια εκπομπή ευλαβική, δικέφαλο εσπερινό, αφιερωμένη πρώτη ώρα στο Γιάννη Ρίτσο, που γεννήθηκε πρωτομηνιά, ας το πω, πρωτομαγιά του 1909 στη Μονεβασιά. Έχουν περάσει 117 χρόνια από τότε και βέβαια η αποτιμία του Νίκου Γκάτσου που έγινε στις 30 Απρίλη του 2005, 21 χρόνια. Θέλω αυτό να είναι υπόψη η εκπομπή. Βέβαια, έκανα το χρέος μου προχθές, έκανα το 2 ώρα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παναγούλη και υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ, στο Λάκκο με τους Σκορπίους δηλαδή, στο άντρο των βασανιστήριων της Κούντας, υπάρχει μια μαγική βραδιά για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Βραδιά που διοργανώθηκε από μια επιτροπή πολύ σημαντική, την αποτελούν 8 προσωπικότητες, και εξαιτίας του ότι εκδόθηκε το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο», με επιμέλεια του Νίκου Συφουνάκη και του Θανάση Πεντρίδη. Την Τετάρτη λοιπόν το βράδυ στις 8.30 σπεύσατε όλοι, θα έλεγα, να καταθέσετε ένα άνθος ευλαβίας στη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη, αλλά και στο άγαλμα του Σπύρου Μουστακλή που είναι εκεί. Αυτοί οι δύο, οι πρωτομάρτυρες, οι εύνομάρτυρες.

Ο Ρίζος γεννήθηκε αρχοντόπουλο, με πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, στη Μονεμβασιά. Είχε τρία μεγαλύτερα αδέλφια, την Νίνα, το Μίμη και τη Λούλα. Αλλά η πλούσια οικογένεια γρήγορα άρχισε να φθήνει και έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει.

Σιγά σιγά η οικογένεια Ρίτσου βυθίζεται σε αλλεπάλληλα πένθη. Ο Μίμης, αξιωματικός του ναυτικού, πεθαίνει το 1921 από φυματίωση. Ο Ρίζος έρχεται με την αδερφή του Λούλα το 1924 στην Αθήνα. Το 1926 προσβάλλεται και ο ίδιος από φυματίωση.

Μετά τον επιτάφιο που γράφτηκε το 1936, το 1937 ο ποιητής, συγκλονισμένος από την ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει η αδελφή του Λούλα, οδηγείται στον Δαφνή, όπου νοσηλεύεται ήδη και ο πατέρας του. Τρομερή οικογενειακή, ας το πω έτσι, τραγωδία. Εκεί γράφει το τραγούδι της αδελφής μου, Αριστούργημα. Και γύρω στα 37-38 γράφει την Ιερινή Συμφωνία. Συνεχίζουμε να ακούμε από τη Ρωμιοσύνη.

στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στα εφηβικά του χρόνια κυρίως, ο Ρίτσος αναζητά την ποίηση και την επανάσταση. Αυτή είναι η τροφός του. Είναι επηρεασμένος από τον Καριωτάκη, από τον Παλαμά και από τον Σικελιανό. Επηρεασμένος ελαφρά

0: τραβάνε.
1: Αυτή η σειρά και ο Επιτάφιος είναι μια μορφή εθνικών τραγουδιών, θα έλεγα, εθνικών ύμνων. Σίγουρα είναι και η ύμνη της αριστεράς.

Αναφέραμε πριν ότι ο ίδιος συγκλονισμένος από το οικογενειακό δράμα έγραψε το τραγούδι της αδερφής μου για την αδερφή του Λούλα. Αυτό όμως αναγκάζει το μεγαλύτερο ποιητή εκείνης της εποχής και έναν από τους γεννήτωρες της ποιησής μας, τον Κωστή Παλαμά, να γράψει τον υπέροχο στίχο για τον Γιάννη Ρίτσο. «Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις». Παραμερίζει ο Παλαμάς για να περάσει ο νεανικός Ρίτσος.

αυτό το έργο, αλλά και το έργο «Η Κυρά των Αμπελιών», είναι οι αναφορές του Ρίτσου στην εποπτεία της αντίστασης. Αφιερώνω εγώ αυτό το επικό τραγούδι στο φίλο μου Νίκο Βογιόπουλο.

Οι δικές μας γενιές πράγματι τραβήξαν την ανηφόρα. Λυπάμαι βαθιά που βλέπω σήμερα τη νέα γενιά να τραβάει την κατηφόρα. Ο Ρίτσος μελοποιήθηκε από πολύ σπουδαίους συνθέτες, πέρα το Θοδωράκη, από τον Λεοντή που θα ακούσουμε τώρα, και θα ακούσουμε από το Καπνισμένο Τσουκάλι δύο εξαιρετικά τραγούδια, Αυτά τα κόκκινα σημάδια και το Κενά αδελφέ μου.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: μας είναι.
1: Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Ρίτσος είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι με σοβαρή υποτροπή της ασθένειάς του.
0: Χτυπάει στον απέναντι τείχο.
1: Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίζεται αρχικά στη Λίμνο το 48, στο Μακρονήσι το 49, στον Άι Στράτη το 50. Απελευθερώνεται το 1952.

Τα πείματα του Ρίτσου είναι καταγγελτικά. Ο λόγος είναι απογυμνωμένος. Γίνεται σαρκαστικός όμως και κραυγή που αναδύεται μέσα από την κόλαση της Μακρονήσου.

0: Ο εξόριστος ποιητής γράφει ακατάπαυστα τα καταγγέλια, βασανιστήρια, τα μαρτύρια, μιλάει με λόγια θερμά για τους συντρόφους του, προς τους συντρόφους του.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
0: Μες που γίνονται στην αριστερά. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο, το καπνισμένο του σκάλι στη Λίμνο, το Φλεβάρι του 1949, δηλαδή λίγους μήνες πριν από την τελική ήττα της αριστεράς στο ουρά μου.

Και αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Περισσότερα στο real.gr. Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτας Σερών.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως και την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Στις 17 Απριλίου του 2025 στο παιχνίδι της Manchester United με τη Γαλλική Λιόν σημειώθηκαν τα περισσότερα τέρματα που έχουν μπει σε αγώνα του Europa League. 9 συνολικά. Ήταν αναμέτρηση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης με τη United να επικρατεί με 5-4.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
8: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Αερινή Συμφωνία, που είναι μεγαλειώδες έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, έρχεται να πουλώσει μεγάλες πληγές, αλλά φέρνει ψυχική ανάταση και θάμβος μπροστά στο θαύμα του πρωτοφανέρωτου έρωτα. Έτσι μας ενημερώνει η Χρύσα Προκοπάκη, που έχει γράψει τη συγκλονιστική ανθολογία του Γιάννη Ρίσου με φροντίδα Περισσή και με καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε.
2: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αερινή Συμφωνία. Η Αερινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό ερωτικό γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρηδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αιματός μας. Μερικές φράσεις.

Η δεκαετία 56-66 είναι η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των πολύ διαφορετικών ποιημάτων που γράφει ο Ρίτσος. Ανάμεσά τους η συγκλονιστική τετάρτη διάστηση. Η δεκαετία 67-77 είναι τελείως διαφορετική. Αμέσως μετά την επιβολή της Χούντας των Απριλιανών, ο Ρίτσος οδηγείται στη Γιάρο, στη Λέρο και στη συνέχεια τίθεται σε περιορισμό στο σπίτι του στο Καρλόβαση της Σάμου. Είναι η εποχή που ο Ρίτσος κυριολεκτικά γράφει ποίηματα με τις λόγχες των φρουρών στο πλευρό του.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, εκδόσεις Κέντρος. Ο τόπος και ο χρόνος γραφής του είναι πάλι στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτικών καρτουμένων. Αρχικά στο Παρθένι της Λέρου και αργότερα στο Καρλόβαση της Σάμου.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μόλις έφτασε στα χέρια μου ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης στο Πάρκο Ελευθερίας το πρωί 9:00 για τον Αλέξανδρο Παναγούρη. Σας το διαβάζω το δελτίο τύπου. Ο σύνδεσμος φυλακιστέντων εξοριστέντων αντισυσσαϊκών 1967-1974 ΣΦΕΑ, καθώς και η πολιτιστική εταιρεία Αρχιπέλαγος, γνωστοποιούν ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας αναβάλλεται και θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της. Λυπηρό, αλλά μεγαλώνει τώρα η προσδοκία μας για τη νέα ημερομηνία. Δεν μου αρκεί μία ώρα για να πω όσα θέλω για τον Γιάννη Ρίτσο απόψε. Απλά θα πω ότι ο Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990 και άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές. Όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι τιμώντας και την άλλη πλευρά του ποιητή, τη ρομαντική, την πλευρά του έρωτα θα έλεγα, θα τον ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει τη συγκλονιστική σονάτα του Σεληνόφωτος.
13: Η σονάτα του Σεληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ, μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Απ' τα δύο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του βλάδικου. ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρνια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφοροι και άειλοι, τόσο θετικοί σαν μεταφυσικοί, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας, μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε, γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος, νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου. Κι έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις, κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου.
12: Δεν ξεχνάω πως χθες ήταν Πρωτομαγιά και πάντα γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά, θυμούμενοι τους αγώνες του 1886 που ξεκίνησαν στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τα συνδικάτα για να λιγοστέψουν οι ώρες απασχόλησης για να γίνει καλύτερο το μεροκάματο. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι το Νιν και Αΐ, σε στίχους βέβαια του Νίκου Γκάτσου, υπέροχο τραγούδι του Ξαρχάκου, και το άλλο είναι ένα τραγούδι του Μούτσι με την Πρωτοψάλτη που έχει σχέση με τα αφεντικά.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα.
0: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
9: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Δύο κρατουμένοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτας Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές. Αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας στις εισόδους των εθνικών οδών λόγω της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς. Καθυστερήσεις στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Λεβαδιακός Βόλος 2-0 και Όφι Άρης 1-0 στο 0-1 στο ημίχρονο για τα play-off της Super League και τις θέσεις 5-8. Για τα play-off και τις θέσεις 9-4 στις 7 παίζουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 απόψε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής, που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας ποιητή Νίκου Γκάτσο, εξαίσιο στιχουργό, στην πρώτη θέση μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τον Γκάτσο που επηρέασε την πνευματική ζωή του τόπου και τον πολιτισμό μας, θα έλεγα, για μισό αιώνα και πάνω. Υπενθυμίζω ότι προλίγους πήρα ένα δελτίο τύπου που μας ενημερώνει πως αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη που θα γινόταν στο Πάρκο Ελευθερίας. Αναβάλλεται και νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της θα μας γίνει γνωστή.

Ο Οδυσσέας Ελίτης στα υπέροχα πεζά του αναφέρεται σε ένα σημείο στο σάκο με τα απαραίτητα. Τι θα έπαιρνε δηλαδή αν έφευγε από αυτή τη ζωή σε ένα σάκο, ποια θα ήταν τα απαραίτητα. Μέσα σε αυτά αναφέρει και το τραγούδι αυτό, το «Μια Παναγιά», που το τραγουδά υπέροχα εδώ πέρα ο Λάκης Παπάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου στείλατε υπέροχα μηνύματα την περασμένη Κυριακή στο αφιέρωμα που έκανα για τον Αλέξανδρο Παναγούλη και ιδιαίτερα τη Σοφία, τον Γιώργο Καραγιανιό από τη Ρόδο που πάντα μου στέλνει μηνύματα, τον Θύμιο, ο οποίος έγραψε ένα πολύ πολιτικό μήνυμα ωραίο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη που λέει ότι τους κρατάω συντροφιά σε μεγάλη παρέα στο σουλάρι της Αρκαδίας. Και επίσης να ευχαριστήσω την Ελένη και το μήνυμα το τελευταίο θα το διαβάσω. Η δημοκρατική εκπομπή σου της Κυριακής, αφιερωμένη στους σύγχρονους ήρωες Μουστακλή και Παναγούλη, καθώς και στους μεγάλους ποιητές μας, όλα αυτά παρακαταθήκη για τη γενιά μας και παραδείγματα στην νεολαία μας για δημοκρατία και ειρήνη. Ευχαριστούμε για τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο. Πάντα μου γράφεις ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Εκπληκτική ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη στο Θέατρο Τέχνης το 1948 νομίζω, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

Για σκεφτείτε, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γκάτσος, το τραγούδισε η Μελίνα και έγραψε η μουσική ο Χατζηδάκης. Και έγινε η παράσταση του Αδουνκάρο Λοκούν, Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος όλων των

Ο Γκάτσος μελοποιήθηκε κυρίως από τον Μάνο Χατζηδάκη, εξίσου θα έλεγα και σε υψηλό βαθμό ποιότητας από τον Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και από τον Δήμο Μούτσι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, με μια καντάδα φοβερή το αύριο πάλι.

Η εφημερίδα μας σήμερα, η αγαπημένη μου εφημερίδα, η Real News, έχει θέμα ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Πάντα πρακτικοί είμαστε.

είπα λοιπόν για την εφημερίδα μας που αναφέρει τις τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ελαφρύνσεις. Έχει και άλλα θέματα σημαντικά για το ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά της νέας γενιάς, της έκτης γενιάς, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, μια αποκάλυψη της Real, και το παρακόν του θείου από το Σικάγο, ο γνωστός θείος. Εδώ πια είναι το ύψος του Γκάτσου απροσμέτρητο. Φτάνει στον Όλυμπο ο Γκάτσος. Και όχι μόνος του. Χέρι-χέρι με τον Ξαρχάκου. Και όχι μόνοι τους. Χέρι-χέρι με τον Νίκο Δημητράτο που κάνει μια συγκλονιστική ερμηνεία.

με τι τρόπο ο Γκάτσος μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, ενώ μερικές φορές την προσβάλλει, τη θίγει, μην πω και τη βρίζει.

εκπληκτικό τραγούδι, αλλά έπεται ένα αριστούργημα όπου τραγουδάει ένας που είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Χρύσανθος, ο Βάρδος των Ποντίων. Είναι ζήτημα να έχουμε 5 τέτοιες φωνές στην ελληνική ιστορία του τραγουδιού μας. Και εδώ τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα μου, μάνα μάνα μου». Είναι ένα μυρολόι του Χάλαρη.

0: Real FM. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕ ΣΕΙ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απίθανο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να αποδεχθεί την πρόταση ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ωστόσο ότι την επανεξετάζει. Τις τρεις μειώσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις». Έτοιμο το νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές πρακτικές σε δάνεια έως 100.000 ευρώ, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Δύο κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή μεταξύ φυλακισμένων στο κατάστημα κράτησης Νιγρίτας Σερών. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Κινέτα μέχρι Μέγαρα. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων.
11: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
12: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
11: Νυν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Το θέατρο μας είχε τον Γκουν, τον Βολονάκη. Το θέατρο μας είχε τη Μελίνα, είχε τον Κοτοπούλη. Είχε τους πάντες, την Παξινού, το Μινωτή. Η μουσική μας είχε Μάνου, Μίκη, ο τελευταίος των μεγάλων, ο Ξαρχάκος. Τα πάντα. Σάματι στην πολιτική, που δεν κάνω συνήθως πολιτικά σχόλια. Δεν υπάρχουν σήμερα πολιτικοί και υπουργοί με το ήθος και το κύρος ενός Χαραλαμπόπουλου ή ενός Πεπονή. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οραματιστές όπως ο Τρίτσης και ο Λαλιώτης που άφησε και μεγάλο έργο. Δεν υπάρχουν αγωνιστές υπουργοί με το φρόνημα ενός γεννηματά. Δεν υπάρχουν υπουργοί με διεθνή αναγνώριση όπως η Μελίνα Μερκούρη, δεν υπάρχουν ευφυείς πολιτικοί όπως ο Πάγκαλος, και για να μην λέω μόνο από το Πασόκ, δεν υπάρχει ένας καραμαλής στον ορίζοντα. Αυτός και ο Ανδρέας Παπανδρέου, μακράν, στο Γαλαξία. Ο Ανδρέας είναι ο τελευταίος αρχηγός. Δεν υπάρχει Σουφλιάς. Δεν υπάρχει Ράλης, εντιμότατος. Δεν υπάρχει Μπακογιάννης, προσωπικότητα. Δεν υπάρχει κυρίως Στεφανόπουλος, υπεράνω όλων, αδιάφθορος. Τι να πω τώρα. Υπάρχουν σήμερα αυτά που ξέρετε. Αυτά, δεν λέω ονόματα. Αυτά τα πρόσωπα που υπάρχουν, τα περισσότερα, δεν λέω για αρχηγούς απαραίτητα, θα γεμίσουν τη χωματερή της ιστορίας. Καπάκι έπεσε το τραγούδι για το μεγαλύτερο από όλους που είχε η Ελλάδα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Βέβαια, ξέχασε και την αριστερά. Δεν υπάρχει στην αριστερά ένας Κύρκος, ένας Κάπος, ένας Γιάνναρος, ένας Φλωράκης. Στο ΚΚΕ υπάρχει μια διαδοχή Φλωράκης, Παπαρίγα, Κουτσούμπας, έντιμοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει όμως Ανδρουλάκης ή Λεντάκης. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λεντάκης εκεί.

Με ρωτάει τώρα κάποιος, δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα πριν ή ήξερε τι θα πω, γιατί δεν λέω και για το Μητσοτάκη. Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει προσόντα, είχε κάποια καλά αποτελέσματα στην πρώτη φυτεία, αλλά μετά τα σκάνδαλα που πέφτουν κρουνιδών, ο βασιλιάς είναι γυμνός.

0: Όταν δεν υπάρχουν άντρες, λέμε έχουμε λειψανδρία. Όταν δεν υπάρχουν γυναίκες, τι λέμε? Δεν έχουμε βρει τη λέξη. Βρέστε την επιτέλους. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και στην πολιτική γυναίκες και υπήρχαν που ήταν πολύ σημαντικές. Η Βάσο Παπανδρέου είναι σημαντική. Η Λιάνα Κανέλη είναι ένα αστραφτερό μυαλό, χωρίς τα περιτά όμως και στα σπάρματα, που την αδικούν κατάφορα.
1: Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολιτσμάνι.
0: Εγώ εκτιμώ σαν προσωπικότητα και την Τώρα Μπακογιάννη. Δεν είναι το πιάνο οικογενειακά το θέμα. Από μόνη της έχει τεράστια εμπειρία. Έχει εμπειρία από τα χρόνια του πατέρα της. Έχει και δική της προσωπικότητα. Είναι στέλεχος η Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
1: Την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη.
0: Πώς θα βρούμε μια λέξη να περιγράψουμε την Κωνσταντοπούλου? Εγώ την ξέρω από μικρό παιδί. Έχει εξαιρετικά προσόντα, πάρα πολύ μεγάλα προσόντα. Είναι η μόνη ίσως που κάνει τόσο σκληρή αντιπολίτευση. Αλλά ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τα πρόσωπα από κάποιο σημείο και πέρα, όχι μόνο είναι πέραν του μέτρου, είναι ύβρις.

Υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία που έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ο κάποτε δήμαρχος και υπουργός συχνά και επίτροπος, ο Αβραμόπουλος. Πού είναι ρε παιδιά?

0: σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
0: Τραγουδιστές άκρας ευαισθησίας με προσωπικότητα και ταμπεραμέντο σαν το Λέκα είναι σπάνιοι.

0: θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί.
1: Μια φίλη μου, μια εξαιρετική συναδελφός μου, η Έλενα Κρήτα, τιμούσε τη Βουλή μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα έφυγε η Έλενα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέψει. Δεν ξέρω που θα επιστρέψει. Ήταν απαραίτητη. Λαμπρό μυαλό, ήθος εξαιρετικό, παράδοση οικογενειακή μεγάλη. Ο πατέρας της υπουργός, η μητέρα της και αυτή η υπουργός, η Σύλλογα Κρήτα. Τι να πω.

να δώσω και ένα ευχάριστο μήνυμα, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και εύχομαι να είναι από την εκπομπή μας το τυχερό ζευγάρι που θα πάει τρεις μέρες στη μαγευτική Πελοπόννησο, στο Γήθιο, σε ξενοδοχείο με πρωινό και καταπληκτική σας αποθέα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο μάλλον, 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
5: Εντάξει, έχουμε και εμείς γυναίκες στο Πασόκ, δεν λέω. Η ίδια με το πουλί είναι με τεράστια εμπειρία, αλλά αυτή που έλαμψε στη Βουλή στο σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι μιλάνε αποστολάκι. Θαύμα ήτανε. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις πυλώνες της απόψινής εκπομπής, που είναι ο Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Βουγιουκλώτη, μοναδική οικοδέσποινα η Εύη, την αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει και αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε γύρω στα 18 χρόνια μαζί. Καταλάβατε. Ήμουν ανιός και γέρασα. Αλλά αυτή είναι πάντα νέα και όμορφη. Κράτησα για το τέλος 3 τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τα 3 είναι σε στίχους του Νίκου Γάτσου. Το πρώτο είναι ο Κεμάλ, τραγούδι Φάρος του Μάνου Χατζηδάκη. Τραγουδάει πάλι ο Βασίλης Λέκας που τον ακούσαμε. Το δεύτερο είναι ο Γιάννης Αφωνιάς. Το βάζω στα 10 μεγαλύτερα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Η στίχη βέβαια είναι ανυπέρβλητη. Και τελευταίο πάλι ο Τσάμικος. Πάλι με το Μανώλη Μητσιά. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμόν πάντα η αγάπη.
6: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

μου λέει ο Αντώνης να πω και για την κυρία Λατινοπούλου, την οποία πραγματικά τη βλέπω ότι έχει γνώσεις πολλές και πρέπει, αν το είχα παραλείψει, αλλά δεν θέλω να λέω άσχημα πράγματα. Λέω αυτά που θέλω να πω. Όμως ξαναπήρα το μικρόφωνο γιατί πρέπει να υπενθυμίσω και μια ακόμη φορά ότι η μεγάλη γιορτή, ας το πω έτσι, το μέγα μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παναγουλή που ήταν για την προσεχή Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ αναβλήθηκε και θα μάθουμε σε λίγες μέρες πότε θα γίνει.

μου έρχονται στο μουνού και μου έρχονται στο μυαλό μου πρόσωπα και γυρίζω να πω γιατί τα ξέχασα. Εγώ θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που γνώρισα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, που δεν ήταν μικρή, 24-25 χρόνια υπηρέτησα στη Βουλή, ένα πρόσωπο την Βόρεια Ελλάδα, ένα πρόσωπο από το Κιλκής, τον Ντίνο Τριαρίδη, τον μικρό Λένιν, έτσι όπως λέω και τον Βογιόπουλο. Ήταν ο αρχηγός της γενιάς του 1-1-4. Έγινε υπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν νομίζω, αδιάφθορο είπα το Στεφανόπουλο, βάζω και τον Τριαρίδη. Αδιάφθορος ήταν και ένας δικός μου συνοδοιπόρος και συνοδοιπόρος και στον πολιτισμό, αυτός που μου έστειλε και το μήνυμα, αυτός που ουσιαστικά μετέχει με φωτιά στην καρδιά του για το αφιέρωμα στον Παναγούλη, ο Νίκος Φουνάκης.

Αμάν είπε το τραγούδι, είπε Νικηταράς και θυμήθηκα και τον Νικήτα Κακλαμάνη που τον συμπαθεί όλος ιδιαίτερα, να το πω δηλαδή. Έχω συνοδηπορήσει μαζί του, είμαστε παιδόν, μαζί μπήκαμε στη Βουλή. Δημοκράτης ο Νικήτας, με οξύ χιούμορ, σαρκοβόρο ενίοτε, ο οποίος κατά την δική μου γνώμη, εντάξει, έχει και μια εξάρτηση ας πούμε από το ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ασκεί τα καθήκοντά του καλά.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τρία στάδια περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Al Jazeera. Η πρώτη φάση στοχεύει στον πλήρη τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών, ενώ προβλέπει σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Απιθανό χαρακτήρισε το ενδεχόμενο.
17: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
18: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
19: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
18: Και την έχεις.
19: Άμικρο Πληροφορική.
18: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
19: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
18: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
19: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
18: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
19: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
18: Άμικρο Πληροφορική.
19: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
20: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Εάν οι πωλήσεις, τα ρούχα και η μόδα είναι το πάθος σου, τότε βρήκες το εργασιακό σου σπίτι. Έλα να εργαστείς σαν store ή σαν assistant store manager στο απόλυτο fashion brand και να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου παρέχοντας προτάσεις για την άρτια λειτουργία του καταστήματος ευθύνης σου στην Κεφαλονιά. Μην αργείς και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο cvcontact@axf.gr.

σκοτάδια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους έχει ανάσα τους μια γεύση, μια γεύση από τα παλιά που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή

0: ξέρεις με φάω που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του νυν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά έγινε κοπέλα, κοπελιά, και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

δρόμους τα φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια.

Μονάχα κάτι αναμνήσεις θα μας σώσουν. Σαν μπούμε στο τοξότη την τροχιά.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

μέσα άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

τη μισόμαθε κι όλα τα ξέρει. Κι από προσπάθου